0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892. Yeah.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Let me talk.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Ακολουθήστε μας στο

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Είσαι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music.
2: Music 8-9.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: ¡Vaira!
2: ¡No, acúñese! ¡Music!
1: ¡Music! ¡Octo en el...

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Music 892.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια, μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά.
18: Σόλο διβάνι.
17: Δικουαλίτα.

Ξυπνάτε! Σταμάτα εσύ. Ξυπνάτε! Έχει αγιασμό! Έχει μαζευκή! Παλόπαιδα σχολείο! Back to school!

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο σχολείο, έχει κάθε μέρα προσοχή. Εσείς θα έχετε κάθε μέρα ανώτη, ορίστε, τι άλλο θέλετε. Θέλετε να λέμε εδώ πέρα το Πάτερ Ημών, το Διευχόν ή το Άξα να έρθεις, διαλέχτε. Διαλέχτε ποιο θέλετε να λέμε εδώ πέρα, εγώ είμαι να ξεκινήσω με αυτό. Λοιπόν...
1: Τι φωνάζεις ρε παιδάκι μου,
0: το να ξυπνάς πρωί πρωί, να ξεκινάς μια εκπομπή με κανονική φωνή, είναι θηλυπρέπεια, ναι ή όχι?
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Πάτερ Κλεομένης. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον ελισμό, απ' άκρη σ' άκρη και σε όλο το μεροκάματο.
2: Καλημέρα φαμίλια.
0: Βλέπω όταν γυρνά το μεροκάματο και βλέπω το Μίτσο με τη φούντα εδώ πέρα, δεν μπορώ.
1: Έλα, έβγαλε και το καπέλο που φαγώθηκε.
0: Καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι, πραγματικά ένας λόγος που, που χαίρομαι που έχουμε γυρίσει είναι ότι έχουμε πέσει πάνω στη ΔΕΘ, όπου παρότι ρε παιδί μου... Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε την τραγωδία αυτή με το αεροπλάνο και τα δύο παλικάρια που χάθηκαν, στη ΔΕΘ θα είχαμε τέρατα. Δηλαδή, έχουμε ήδη τέρατα.
2: Έχουμε, παιδί μου, τι θα είχαμε.
0: Δηλαδή, ξέρεις, δεν σέβονται ούτε αυτό. Και από τη μία, ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί και εμείς. Παιδιά, τώρα μην κορδευόμαστε. Ναι, ψάχνουμε ευκαιρίες να γελάσουμε με ό,τι κυκλοφορεί. Τι ωραία πράγματα, τι ομορφιές είναι επάνω. Λες και περιμένουν όλο τον χρόνο να τα πούνε εκεί πέρα. Λες και τα κρατάνε μέσα τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι. Με ΔΕΘ, εντάξει, δεν ήταν. Μίλησε προχτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε όλα αυτά που έχονται. Δεν κατάλαβα, δεν έχω άλλα με τι έρχεται.
2: Μειώσεις φόρων, αυξήσεις.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι, έγινε ένα battle μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, γιατί μπήκε και Αλέξη Τσίπρας μέσα, σου λέει εγώ θα δώσω τόσα, εσύ θα δώσει τόσα. Εμείς. Ξέρουμε τι θα πάρουμε όπως και να βγει. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είναι, πώς το λέγε το τέτοιο. Έχεις δει πώς έμπαινε ρε παιδί μου, βάλε Λευτέρη, γιατί πλέον θέλω να μπαίνει με είσοδο αυτός ο άνθρωπος. Πώς λέγεται ρε στο MMA,
2: όχι στο MMA.
0: Βάλε είσοδο Τζον Σίνα, βάλε είσοδο Τζον. Όποτε θα πέσουμε Άδωνη Γεωργιάδη, θα έχει Τζον Σίνα intro. Μεγάλος Άδωνης Γεωργιάδης, παιδιά, έκανε... Έζησε και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή και με Μητσοτάκη και Τσίπρα, με τρομερές δηλώσεις. Πάμε λίγο να ακούσουμε intro, πώς το λένε, Άδωνη Γεωργιάδη. Μπαίνει άδεια τον Γεωργιάδη στη ΔΕΘ. Όχι στη ΔΕΘ, στο...
2: Παντού.
0: Παντού.
2: Μέσα μας.
0: Και μπαίνει έτσι, Άδωνη Γεωργιάδη μπαίνει έτσι πλέον. Λοιπόν, και τώρα βάλε, πάμε τώρα, Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα σημείο που, ρε παιδί μου, διαρρυγνύει τα ημάτια του. Έχει δίκιο, εγώ είμαι μαζί του.
1: Σε τι έχει δίκιο?
0: Στα πάντα έχει ο Άδωνης δίκιο. Και να πούμε, ο άνθρωπος ξέσπασε. Μαρία, και εσύ άνθρωπος είσαι, κάποια στιγμή φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Σκυλιά, γατιά, αυτό, πιέσει και αυτά. Δηλαδή, και εσύ αυτή τη στιγμή τώρα είσαι μάνα η οποία δουλεύει. Αν γυρίσει τώρα κάποιο να σου πει, πώς πω, να σου πει και κάτι, τι άλλο να κάνω. Δεν συμπαθιά να κάνω.
1: Ναι, αλλά θα έχω και ένα point εγώ. Θα έχω ένα λόγο.
0: Άκου point ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για ρίξε ελεύθερη point, Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε.
0: Έχει άδικο.
1: Όχι,
0: έχει άδικο. Καλά, έχει πει πολλά τώρα. Δηλαδή,
1: όχι, αλλά τι άδικο.
0: Έχετε άδικο.
2: Και είπε κι άλλα πολλά.
0: Τι ήταν τώρα, ή να το αφήσει να παίξει ολόκληρο τώρα αυτό το τέτοιο. Γενικά μας τα έχωσε, γιατί είμαστε μια χώρα που αυτή τη στιγμή τώρα. Όπως και να το κάνουμε. Παιδιά, όπως και να το κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Πώς νιώθεις μετά από αυτό το χώσιμο, εσύ?
0: Όχι, έχει πολύ χώσιμο. Εγώ έβαλα 10 στον άνθρωπο.
2: Έτσι όπως το παρουσίασε. Θα σου πω πώς το παρουσίασε. Ότι όλοι στην Ευρώπη παντού κάνουν μειώσεις. Όλη η Ευρώπη πάει χάλια. Βγαίνει αυτός ο δόλιος, λέει ο άνθρωπος.
0: Ψέματα αυτό. Και μαζί με εξοπλιστικά και όπλα και.
2: Βγαίνει ο δόλιος ο άνθρωπος στη ΔΕΘ, λέει αυξήσεις και εσείς τον κράζετε.
0: Αλλά μετά γίνεται έξω φρενών ο άνθρωπος, κύριε Γιάννη. Ήταν σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Άξιον 24. Όπου. Βγαίνει εκτός από τα ρούχα και το ότι γυρνάει και τελείει και στους δημοσιογράφους. Λέει, τι θέλετε, ρε, τόσα λεφτά σας έχουμε δώσει.
2: Αλλά το καλύτερο δεν ήταν αυτό.
0: Δηλαδή γυρνάει και στους δημοσιογράφους και λέει, τι Μάρτον, πόσα λεφτά σας δώσουμε. Αχ, παροξισμό.
2: Πόση μύρια πια.
0: Ναι, πόση, δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, ρε κερατάτε σε δημοσιογράφοι, μα δηλαδή πόσο να σας μπουκώσουμε άλλο, τι θέλετε, άχισε το λίγο. Έσπασε ο άνθρωπος. Δηλαδή, να έχει δώσει τόσα λεφτά τώρα στα κανάλια και να σου πρίξουν και τον Παπαρό. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Όχι να σου κάτσει αυτό μαζί με τον Άδεν τον Κυριάδη. Να έχω να σε έχω πληρώσει εγώ μέχρι τα μπούνια και να μου την πέφτει ο
2: Πάπαρο. Σωστό,
0: σωστό. Λοιπόν, παρόλα αυτά.
2: Εκτέθηκε όμω.
0: Δεν εκτέθηκε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλο Άδεν τον Κυριάδη. Εσένα θέλουμε για πρωθυπουργό, Ρωμανάγια. Δηλαδή, πραγματικά. Ποιο με τσοτάει. Εσένα θέλουμε. Δεν τον θέλω, τον θέλω. Μεγάλο Άδεν τον Κυριάδη, ο οποίο τέλο πάντων σε κάθε φάση κάνει και αυτή η δόλια η δημοσιογράφο. Μια ερώτηση, κάτι για το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, στην ουσία, παιδί μου, ο Άδωνης είπε ότι ψωνίζουμε πάρα πολύ από το σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό. Αυτή είναι η απλή σκέψη. Ο Άδωνης ο Μητσοτάκης ξεβράκωσε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεβράκωσε όποιον βγαίνει και λέει ψέματα ότι δεν έχω. Να ακούσουμε λίγο πώς. Γιατί κάνει οικονομική ανάλυση τώρα. Είναι οικονομική ανάλυση. Το δεύτερο, βάλε. Πάμε. Λευτέρη, καλά, εντάξει.
3: Να πάμε από το Google, τώρα, τα αστική τραπέζα να βγάλει.
4: Βεβαίω, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έκανε το Google. Μείωσε και έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
3: Έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
4: Βεβαίω.
1: Στα σούπερ μάρκετ και στην εστίαση.
4: Και έχει τόσε στην εστίαση.
1: Γκρινιάζανε οι εστιατόρε.
4: Μισό λεπτό τώρα όμω.
0: Για εστιατόρε.
4: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε. Εκλογέ πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εντάξει, μέχρι να το γουλάρει η ώρα.
3: Ένα λεπτό μα πείτε τι αντιπέθω που λε.
0: Ο οποίο μπαίνει στο ChatGPT.
4: Υπουργέ!
3: Κάτσε μας πει το chat και έπρεπε λοιπόν.
4: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει.
3: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόρων του 26 με 25.
4: Ωραία.
3: Σκέφτεται το
4: chat. Σκέφτεται, αργεί λιγάκι το chat. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει.
1: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
3: Είπατε.
1: Έχετε πληρώσει, έχετε το plus.
0: Λοιπόν, γενικά.
3: Φυσικά έχω το plus.
0: Βάλτε το Λευτέρη πιο πριν, όπου ο Άδωνος. Καλά, εδώ πέρα είναι ο.
3: Να πάρουμε το Google.
0: Νωρίτερα που λέει καλά ότι πού τα βρήκαν τα λεφτά οι Έλληνες να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί ψωνίζουμε φουλ.
0: Ναι, ψωνίζουμε φουλ.
2: Για να ψωνίζουμε, άρα έχουμε.
0: Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Μπείτε πριν να τα δείτε αυτά τα αποσπάσματα. Είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ. Άδωνη, εσένα θέλουμε για πρωθυπουργό.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φώναζε.
0: Ποιο είναι το θέμα, δεν ξέρω με αυτόν τον
2: άνθρωπο. Θα σου πω, φώναζε και οριότανε και όντως μπήκε στο ChatGPT και ρώτησε αν μειώθηκε ο τζίρος των εστιατορίων. Διότι λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ο τζίρος είναι αυξημένος. Και το chat εκείνη τη στιγμή στον αέρα τον ξεβράκωσε και του λέει ο τζίρος των εστιατορίων έχει μειωθεί κατά 0,9%.
1: Ρε Δημήτρη, μόνο και μόνο που μπήκε στο ChatGPT, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Μα το θέμα είναι.
1: Δεν είναι και αυτό.
0: Μα το θέμα είναι, κάνει και μια άλλη οικονομική ανάλυση νωρίτερα αυτή που λέγα εγώ, όπου λέει για να αποδείξει το point του ότι έχουμε λεφτά, είναι ότι λέει στα σούπερ μάρκετ λέει στη δημοσιογράφη πώς πηγαίνουμε. Λέει πώς πηγαίνουμε, γιατί πηγαίνουμε, τι λέει. Για να, το έχεις αυτό το Λευτέρη το απόσπασμα. Λέει για να ψωνίσουμε, λέει για να φάμε. Για να ψωνίσουμε, για να έχουμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ σημαίνει ότι έχουμε λεφτά.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή απλά μαθηματικά, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Απλά μαθηματικά. Λοιπόν, πολύ ωραίο, μπείτε να τη δείτε. Είναι στο Action 24, μια φοβερή συνέντευξη που έδωσε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μπορώ να τον ακούω κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο.
1: Δηλαδή, εσένα τώρα ήταν βούτυρο στο ψωμί σου.
0: Καθόλου. Εγώ τώρα, εγώ με έκανε, έλεγα να πάω να τον ψηφίσω με ένα χέρι, θα πάω με δύο. Μην πάω και με τα πόδια μαζί τον ψηφίσω. Δεν ξέρω στη φάση. Τέλο πάντων, πολλέ ομορφιέ και από εκεί, αλλά από την άλλη, παιδιά, γιατί από τη μία έχουμε. Τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος μας εξηγεί γιατί πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Από την άλλη, έχουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που μας λέει αυξήσεις. Από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, που είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρει πού να πάει ο ψηφοφόρος. Όπου βγαίνει Τσίπρας, Ανδρουλάκης, γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουμε πάθει αυτό ρόλο σαν Ελλάδα τώρα. Δεν ξέρει τι να κάνει τώρα. Είναι κοιτάς μπροστά, χάος. Κοιτάς πίσω, να δω τι άλλο έχει. Χάος. Δηλαδή είμαστε στην καλύτερη μας φάση. Από την άλλη όμως, πολεμικό ναυτικό, Τούρκοι, επειδή κάτι βγήκε ο Ερντογάν πάλι και γάβγησε και λέει θα έχω λέει, 300% στις στρατιωτικές δαπάνες, έρχονται οι Πανίνοι, πώς λένε, οι φρεγάτες που τα πάρουν, πώς λέγονται.
2: Νομίζω έτσι λέγονται. Όχι Πανίνη και εσύ.
0: Μπεργαμίνη.
1: Μπεργαμίνη. Πανίνη το φαγητό, ναι, ναι, ναι. Ψωμί αυτό το.
0: Στη Ρώμη αύριο δένδια. Στη Ρώμη αύριο δένδια. Στα πάνω να τις φέρει μόνος του. Είχαμε κάτι παραβιάσει με τσοκάτι κουνιούντι.
2: Εντάξει, τα κλασικά.
0: Ναι, κάτι αυτά τα UAV, τι είναι αυτά, μου θυμίζει η προστασία από τον ήλιο. Και είχαμε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, κουφάλες. Μια χαρά, όλα τα σβήσα εγώ. Δεν έχει αλλάξει το πλάνο, είναι σταθερό. Εμείς, παιδιά, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Κέφι, χορός και βόμβες. Πάμε, Λευτέρη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Αν είστε νέος φοιτητής, νέα φοιτήτρια, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Θα βρείτε ένα σπίτι μέσα στο μπάτζι σας, σε στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, και, αλλά και κοντά και σε καφετέρειες, έτσι, και σε μπαράκια. Τσεκάρτε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση, και φυσικά για το ρεύμα θα βάλετε το σωστό, το φοιτητικό. They My Home for Students. Με ακόμη χαμηλότερη φοιτητική χρέωση και έχει καθημερινό καφέ δώρο, ρε φίλε, από τα Coffee Islands. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ. Φιλάκια, τι άλλο θες. Για αγορές, και 50 ευρώ από το Κοτσόβολο αγορές. Φοιτητικό σπίτι, They My Home for Students. Θα μπείτε στο they.gr για να το τσιμπήσετε.
1: Λοιπόν, και αρχίζω τώρα να σας προβληματίζω. Τι είναι η ζωή? Η ζωή, παιδιά, είναι μικρές απολαύσεις καθημερινές που μπορείτε να τις γεύεστε χωρίς να έχετε τύψεις. Και το λέω αυτό γιατί με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, οι γεύσεις μένουν αναλύωτες. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
2: Και παιδιά, όταν μιλάμε συνεχώς για τον δουλευταρά, μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι ξέρουν, κάπου θα βρούμε. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε μα κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση σπιτιού σου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε στην Ελλάδα του αύριο, στην Ελλάδα της ανάκαμψης. Πλέον είμαστε, πώς λέγαμε, η γενιά της μεταπολίτευσης, η μεταπολεμική γενιά. Εμείς είμαστε η γενιά του μετε κορονοϊού, μετε κρίσης, μετά την κρίση. Γιατί,
1: έλατε, γιατί περάσαμε και πολλά.
0: Ναι, ναι. Ακούστε, παιδιά, που έχει φτάσει η φάση τώρα. Ακούστε. Ένας δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής hedge fund. Δισεκατομμύριο τώρα. Ο Chris Rockos.
2: Δεν ξέρω. Chris Rockos.
0: Με το Στέλιο το Ρόκο τη σχέση έχει. Έλληνα ήταν ο.
2: Ναι,
0: ο οποίο σκέψει ότι διαχειρίζεται ένα φαν 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα. Δηλαδή δεν είναι κανένα όμορφο. Ακούστε, παιδιά, τι γίνεται τώρα. Εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Μα έχετε πάρει χαμπάρι, δηλαδή, και φορολογικό παράδεισο. Μάλλον μόνο και δισεκατομμύριο για μένα ο κομματιάρι, ίσω όχι. Αλλά. Αυτό τώρα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό.
2: Πώς γίνεται αυτό, ρε.
1: Δηλαδή, τι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα εκεί στο Λονδίνο, εσύ που τα ξέρεις και έχεις πάει.
0: Κάνεις λάθος. Είναι τόσο γαμάτα εδώ στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω που θα βάλεις τον τόνο, βέβαια, στο γαμάτα. Πλέον, και μάλιστα δεν το λέω εγώ, το λέει το Bloomberg, ότι ήρθε ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα και σου λέει: Κοίταξε να δεις, Λονδίνο τέρμα. Κάτι Τάμεση, Big Ben και Βικτόρια Μπέκαμ, άι στο διάλογο. Λοιπόν, και ήρθε και καταστάθηκε ο άνθρωπος εδώ πέρα για φορολογική κατοικία. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει φορολογική κατοικία, ότι έχει φέρει τα δικαιώματα.
1: Την έδρα του.
0: Την έδρα του και μένει Λονδίνο, δεν ξέρω τι.
2: Δεν κάνει. Ξέρω πώς κάνει. Πάντως το Λονδίνο είναι έξαλλη.
0: Που έφυγε.
2: Ακριβώς, διότι πέρσι είχε πληρώσει σε φόρους 300 εκατομμύρια λίρες.
0: Μα δεν το πανε, παιδιά, το
2: ήταν στο top 3.
0: Να τα ακούνε και άλλοι, να το κάνουν, να τα ακούνε και άλλοι δισεκατομμυριούχοι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τους πιο χαμηλούς φόρους. Αρκεί να είσαι δισεκατομμυριούχος. Αυτό είναι το.
2: Πώς γίνεται εσύ για τους δισεκατομμυριούχους να είναι χαμηλοί και για μας να είναι υψηλοί?
0: Ρε φίλε, τράβα, γίνεται δισεκατομμυριούχος. Ο καθένας ό,τι επιλέγει τώρα. Δεν σου είπα εγώ να κάτσει να
1: γίνει. Έχουν τους τρόπους τους.
0: Ναι, λοιπόν, άντε για καλό. Εμείς τέτοιους άνθρωπους θέλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, Chris Rockos ήρθε εδώ πέρα, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε και στο. Γενικά τον περιμένουμε και στο στούντιο.
2: Good morning.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε πίσω τα οικονομικά γιατί δεν. Ας μην τα αφήσουμε πίσω. Να πούμε ότι έγινε και βλέπω εδώ πέρα από τη HuffPost, έγινε και μεγάλη έρευνα. Στα 30,7 χρόνια η μέση ηλικία που οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το πατρικό τους. Ορίστε. Πολύ μικροί φεύγουν.
2: Τα ακούς, Μαρία?
0: Πολύ μικροί φεύγουν.
1: Πόσο, 13?
0: 30,7
2: χρόνια. 30,7, μωρέ, 13.
0: Δηλαδή πρέπει να πας 30 και μισό.
2: Σε μένα, ναι. Ηλικία που
1: είμαι. Εσύ, Δημήτρη, μην παίρνεις τα άρρητα κατευθείαν.
2: Αφού σε αυτή την ηλικία είμαι.
0: Ναι,
1: σε αυτή την ηλικία είσαι, αλλά τι πάνε να πει.
0: Ο μέσος όρος είναι, ρε.
1: Ο μέσος όρος, θες να το επιβεβαιώσει εσύ τώρα.
2: Είμαι στο μέσο όρο, είμαι και εγώ, αυτό σου λέω.
1: Κοίτα εδώ πώς βολεύεται. Εντάξει, είναι μεγάλη ηλικία.
2: Σε Σκανδιναβία, σε άλλες χώρες στην Ευρώπη είναι γύρω στα 22.
1: Να βλέπει.
0: Μα είναι δυνατόν 22 να πω κάτω.
1: Τι, 22 τι?
0: Παιδιά, 22 χρονών. Να φύγει από το σπίτι σου, είναι μικρό παιδί. Αφήσω εγώ την κόρη να φύγει 22 χρονών.
1: Γιατί είναι συμφάνη, εσύ πόσο έφυγε?
0: Κάτσε εσύ. Εσύ τώρα, δηλαδή, άμα πώ το λένε.
1: Εγώ 22 έφυγα.
0: Το θέμα είναι γιατί. Αλλά εσύ τώρα, πώ το λένε, ο Πυγμαλίωνα. Πώ λέγεται το Άριονα, και εσύ, παιδί. Ο Άριονα, ο γιο σου. σου λέει στα 22, του λέει στα 30, σου λέει μαμά, φεύγω το σπίτι, το αφήνεις.
1: Ρε, εγώ θέλω να τον σπρώξω να φύγει και εξωτερικό, άσχετα τώρα αν θα πονάω μέσα μου.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το παιδί το δικό σου, Μαρία, δεν χρειάζεται να σπρώξουμε για να φύγει στο εξωτερικό. Θα φύγει από μόνο του και πολύ τώρα.
1: Αυτό λέω. Άσμας μόνο και εσύ. Τέλος
0: πάντων, λοιπόν.
1: Γιατί εσύ τα παιδιά. Θα μιλήσεις με τα παιδιά, θα κάνεις μια κουβέντα τώρα. Με την Σοφία Ειρήνη πρώτα, ναι, που είναι και πιο μεγάλη.
0: Με το που πάει 45 χρόνια να βγει να πάρει την τύχη της αγρίας.
2: 45.
1: Καλέ, δεν θα την αφήσει, θέλει εσόκλειστη.
0: Όχι εσόκλειστη, μα και το μικρό. Δεν είναι τώρα. Στρίβιν για του. Θα κοιτάξω, ρε παιδί μου, να βρω κανένα σπιτάκι. Όχι κοντά σε μένα.
1: Όχι κοντά από κάτω.
2: Από κάτω. Βασικά το δίπλα.
0: Παιδιά, να σα πω κάτι και στην τελική. Δεν έχω κανένα.
1: Βασικά ένα μεγάλο σπίτι, ρε παιδί. Δεν θα έχουν ανεξάρτητη είσοδο.
0: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Να μιλήσουμε λίγο και από τη θέση του γονιού τώρα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Για ποιο λόγο τώρα θα τώρα μιλάω σαν γονιό. Για ποιο λόγο καθόμαστε και τα μεγαλώνουμε. Για να μα φύγουν ένα ωραίο πρωί. Είσαι δικό μου!
1: Δεν πω. Ρε, εσύ δεν είναι εκτίματα. Εμείς είμαστε οι μεσάζοντες.
0: Άρα μου βγήκε εμένα η Παναγία για να το μεγαλώσω. Έχω δώσει ένα ωραίο πρωί να μου πει φεύγω.
1: Ναι, κατάλαβες. Εσύ είσαι ο τρόπος των μέσων για να έρθει στη γη και να ενσαρκωθεί το παιδί. Μετά
0: όπως, φεύγει. Όπως το είπες, είμαι το μέσο. Και το μέσο έχει λόγο. Λοιπόν. Anyway, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε πώς θα πάει και σε τι ηλικία.
2: Πάντως, εμείς η Κροατία και η Κύπρος έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Και η Σλοβακία. Ναι. Φιλανδία και κάτι τέτοια είναι
1: 21 χρόνια. Εμείς είναι τώρα τα οικονομικά. Φαντάζομαι. Ναι.
2: Εννοείται.
1: Βέβαια σε μερικούς, βλέπε Δημήτρη. Μαρία, που δουλεύει δόξα ο Θεός, είναι και η συνήθεια.
2: Με τις
0: εμονές
2: σου.
1: Δεν είναι εμονές. Εσύ, Δημήτρη, είναι η πραγματικότητα.
0: Εσύ, ρε Μίτσο, δεν
1: τι θες να μιλάμε με ψέματα να λέμε.
0: Δεν είναι. Είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνω. Θα σου πω γιατί. Γιατί εσύ να πεις ότι δεν έχει και οικονομικό.
2: Εγώ κάνω άσχημο.
0: Τα παιδιά αυτά, παιδιά που λέει η Ερένα εδώ πέρα, που είναι 31 χρόνων, δεν φεύγουν για οικονομικούς λόγους στο σπίτι. Εσύ δεν φεύγεις από την Πελιόρμα, λέγα. Είναι διαφορετικό.
1: Συμφωνώ τώρα, εγώ δεν το κάνω.
2: Αλίμονο, όχι που δεν θα συμφωνούσε.
1: Όχι, συμφωνώ σε
0: αυτό. Μίτσο, κάτσε με. Δύο δουλειές κάνεις, δε φίλε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά λεφτά βγάζει. Θα μπορούσε αν ήταν να μένει μόνο σου. Όχι, αν δεν θα μπορούσε να μείνει μόνο σου.
2: Ρε Σιφάνη, μισό λεπτάκι. Ξέρει υποχρεώσει που μπορεί να έχει ο άλλο και επίση και να μένα μόνο μου.
0: Ο άλλο δεν ξέρω τι υποχρεώσει έχει, ξέρω εγώ. Ότι
2: ωραία.
0: Εσύ δεν έχει καμία.
2: Πε ότι έμενα μόνο.
0: Οι γονεί σου μια χαρά υγιέστατη είναι.
2: Δόξα
0: τω Θεώ. Το...
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
2: Δηλαδή να έμενα μόνο μου. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Τι θα άλλαζε.
1: Τι είναι στη θάλασσα.
2: Θα ζοριζόμουν τώρα και βλαγεί εσένα τώρα μια χαρά.
0: Όχι, καλά κάνει που δεν φεύγει. Καλά κάνει που δεν φεύγει. Είσαι με τα καλά σου. Μα αυτή τη στιγμή η Μαρία τι σου λέει. Θα μπορούσε να μείνει μόνο σου. Για ποιο λόγο να μείνει μόνο σου, Μαρία.
1: Να μείνω. Λίγο να ανεξαρτητοποιηθεί.
2: Μια χαρά
0: τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί από τη στιγμή που έχει τα λεφτά του, την άνεσή του, να έχει μια εξτρά άνεση ακόμα και του γονεί του.
1: Ρε, παιδί μου, δεν σου είπα ότι δεν έχει, αλλά οι γονεί του θα πάρουν και μια ανάσα οι άνθρωποι.
0: Τι ήταν ανάσα, δεν δουλεύει ο πατέρα, δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Μαρία, έφτιαξε ο πατέρα με ένα σπίτι τέτοιο. Τι θα κάνω εγώ, να σηκωθώ, να φύγω από εκεί μέσα.
0: Ο πατέρας σου έχει φτιάξει σπίτι 450 τετραγωνικά, ρε. Όλα τα παιδιά απάνω, ο πάνω όροφος.
2: Τι θα κάνει ο μπαμπάκας μου.
1: Τι θα κάνει ο μπαμπάκας σου. Μια χαρά θα είναι ο μπαμπάς σου.
2: Έχουμε κι άλλο θέμα, δεν σας το έχω πει.
0: Πού να ζοριστείς με 3.000 μισό. Ναι, τόσα παίρνει ο Δημήτρης.
2: 3.500.
0: Ο Δημήτρης αν έβγαζε 3.000, δεν θα τον είχα δίπλα μου. Αρνούμε να έχω κάποιον δίπλα μου ο οποίος παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Είναι ψυχολογικό το θέμα το δικό μου. Δηλαδή δεν
1: θα καταρρεύσεις μετά.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω ότι
2: κακό ακούγεται.
0: Κάποιος μισθωτός δίπλα μου, ο οποίος είναι πάνω από 900 ευρώ.
1: Εντάξει.
2: Αν και μάλλον θα χρειαστεί να φύγω από το σπίτι.
1: Γιατί?
2: Διότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Έπεσε βόμβα τώρα.
0: Θα φέρει κομμένο ο πατέρας σου.
2: Φάνη!
1: Όχι, ο Δημήτρης έκανε σχέση.
2: Όχι, Μαρία.
0: Τι είναι πιο πιθανό.
2: Ο αδερφός μου λέει θα μετακομίσει από το σπίτι του. Γιατί είναι πολλά τα.
0: Νωρίς και ο αδερφός
2: του είπε νοικιάστρια. Όχι, μένει σε δικό του σπίτι.
0: Ο αδερφός σου πόσο χρόνο είναι.
2: Δεν λέει.
1: Μόνη μαμά σου.
0: Μαλάκα, δεν υπάρχει κάτι καλά στο σπίτι.
2: Ναι, ο αδερφός μου θα φύγει από την Καρυθέα που νοικιάζει. Γιατί θα του αυξήσει 60 ευρώ το νίκη και θα το πάει 6-80.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλει ο αδερφός μου και θα γυρίσει σπίτι και μου ζήτησε να μείνει στο δικό μου όροφο στο Μεσαίο. Και λέει θα μείνω εκεί.
1: Στον δικό του.
0: Για μένα, Μίτσο, άμα θες να έρθω ένα βράδυ να τον κουμπανίσουμε.
1: Εσύ πάνε στην άλλη. Εσύ πώς ήρθε τώρα.
0: Κούλα στο κεφάλι και μου γίνεται.
2: Μπράβο, εσύ το σκέφτηκα.
1: Τελικά δεν θα ξαλαφρώσει η μαμά και ο παπάς. Θα τους έχει πάνω από το κεφάλι.
0: Εντάξει, άλλο λέει και όλο ο τρίβλακα στο πράγμα. Άμα κλαίγεσαι κι εσείς, παιδιά, σταματήστε να μου λέτε αν θα κλαίγομαι ή όχι. Δηλαδή μου το λένε, έκανε παιδιά και κλαίγεσαι. Ναι, ρε, μαλάκα, έκανα παιδιά και κλαίγομαι, θα σε ρωτήσω. Έχει λεφτά και κλαίγεσαι. Ναι, κλαίγομαι, θα σε ρωτάμε και για να κλαφτούμε τώρα, ρε. Έστω για να μα κόψετε και το κλάψιμο. Είναι πάρα πολύ αυτό. Πας να πεις και τον πόνο σου κάπου σε κάποιον. Εγώ το βλέπω κυρίως με τα παιδιά. Αλλά αχ, λαμπρό που λέμε, δεν τα έκανα. Τα και κλαίγουμε. Τι θες, τι πρόβλημα έχεις. Άσε το γυαλό. Δεν μας αφήσεις να κλαίγόμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιος έχει. Μόνο αυτοί που δεν έχουν παιδιά και αυτοί που δεν έχουν λεφτά έχουν δικαίωμα να κλαίγονται. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, κλαίγόμαστε. Και είμαστε ζάπλουτοι και με παιδιά, τι θέλετε.
1: Και θέλουμε κλαιγόμαστε.
2: Υπερβολή.
0: Ωραία, ναι. Μου χάλασε, πώς το λένε, η Bentley. Έχεις πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. αυτό το δικαίωμα στο κλάψιμο. Δηλαδή, ποιοι το έχουν το δικαίωμα στο
1: κλάψιμο. Όχι, παιδί μου, κλάψω, εντάξει. Ναι, είπε ναι, ναι. Και αυτό μην κλαίγεσαι.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να κλαψεί ο Δημήτρης επειδή μένει σε ένα σπίτι 350 τετραγωνικά.
1: Και
0: δεν κατάλαβα. Θα σε ρωτήσουμε, φίλε. Θα σε ρωτήσουμε.
2: Φάνηκε εσύ, μην το λες, το παρουσιάζει.
0: Τι θα παρουσιάσω, λοιπόν.
1: Γιατί ρε, λέει την πραγματικότητα. Άμα είναι μεγάλο, τι θα πει.
0: Μην κλαίγεσαι.
1: Άρα μαζευτήκατε πάλι πίσω.
0: Άκου αυτό. Εμεί γιατί δεν ξέρω, στείλτε μου γονεί. Γενικά, πα σε ένα γνωστό σου να κάνει μια κουβέντα για τα παιδιά. Δηλαδή, τι έγινε, α ξέρω εγώ, κυνηγάω το μικρό και μου έχει πιάσει μέσα μου. Μην κλαίγεσαι, ρε, αφού τα ήθελε τα παιδιά. Με εκνευρίζει πάρα πολύ, ρε φίλε. Τι σημαίνει, άμα έρθω να σου πω εγώ ότι με έχετε εντός το παιδί μου, σημαίνει ότι δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Λέει, αυτό το έχει παρατηρήσει η Μαρία. Πα να πει κάτι και σου λέει: άμα δεν θέλατε παιδιά, το βλέπω και σε σχολεία. Άμα δεν θέλατε παιδιά, μην τα κάνατε. Δηλαδή, πρέπει να μην μιλάμε καθόλου. Να βγαίνουμε και να λέμε: α, τι ευτυχία είναι αυτή.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ωραίο. Α, ούτε με να μ' αρέσει. Παιδιά, έχουμε λόγους διάφορους να κλαιγόμαστε. Δηλαδή, ναι, εντάξει, αφήστε ναι. Να κλαφτούμε
0: και επίσης, τελική είναι παιδιά, ένα πράγμα μας έχει μείνει: να κλαιγόμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι το μόνο το οποίο πράγμα, η μόνη αξία στη ζωή, η οποία δεν είναι ταξική, γιατί για μένα τα πάντα στη ζωή είναι ταξικά, είναι το κλάψιμο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι τώρα. Χαμηλώνουμε τη δόνησή μας όταν κλαιγόμαστε, να ξέρεις.
0: Μαρία, άσε το γεια.
1: Όχι, ρε, αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλήθεια το λέω.
0: Έχουμε τίποτα άλλο, Μίτσο, σοβαρό να πούμε εδώ πέρα. Α, καιρός, αλλάζει ο καιρός. Ανατίναξαν ATM στη Στούπα στην Καλαμάτα κάτω. Εντάξει.
2: 120 χιλιάρικα, παιδιά, πήραν από μέσα.
0: Ναι, συνελήφθη κάποιο στη Μύκονο με λαθρέα τσιγάρα. Α, τώρα που λέγαμε για παιδιά, να πούμε ότι είχαμε ένα πολύ έτσι, περίεργο και στενάχωρο σκηνικό. Πατέρα στην Νάξο, Μίτσο, αν δεν κάνω καλά, στο αεροδρόμιο της Νάξου, έβαλε τις φωνές του στο αεροδρόμιο, έχασα το παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ καμιά φορά, άμα σου τύχει και χαθεί λίγο από το βλέμμα στο παιδί, σε πιάνει πατήκο. Σαν γονιός, το καταλαβαίνω. Έχασε το παιδί του, έχασε το παιδί του. Τελικά δεν έγινε ακριβώς έτσι. Δεν το έχασε, το ξέχασε στο ξενοδοχείο.
1: Τέλεια.
0: Αυτά συμβαίνουν. αλλά παρόλα αυτά αυτός δεν είχε.
1: Φαντάζομαι που ήταν το, ναι, το μυαλό. Ναι.
0: Έχασα το παιδί μου, Και τελικά το ξέχασα το παιδί μου. Μάλλον ντρεπόταν να πει το ξέχασα το παιδί μου στο ξενοδοχείο. Αυτά συμβαίνουν.
2: Ήταν το κακόμερο και έκλαιγε.
0: Αυτό το παιδί τώρα θα είναι να φύγει από τα 18 το σπίτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε, ερχόμαστε σε πολύ κόσμο ζώδιο. Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Music 892.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
3: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
4: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε. Μπαγκαράκες μου. Λοιπόν, παιδιά, αγγλικά από άλλο πλανήτη, αν θέλετε, και η ευρεγνώση είναι εδώ πέρα. Τα αγγλικά από άλλο πλανήτη, με σύγχρονο τρόπο και με εκμάθησης, διαδραστική εμπειρία και μαθήματα που ξεφεύγουν από το κλασικό κάτσε να κάνεις μάθημα. Θα μπείτε στο ευρεγνώση.com, θα βρείτε το κοντινότερό σας κέντρο ευρεγνώσης και θα ξεκινήσετε μια αποστολή για το παιδί, για τα αγγλικά, για τον άλλο πλανήτη. Μιλάμε για την NASA, την ευρεγνώση, παιδιά. Αγγλικά από άλλο πλανήτη. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Δελευθεράς είναι μαζί μας, εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι, με αξιολογήσεις, με δείγματα εργασιών, επιλέγεις αυτόν που σας κάθεται καλύτερα στο μάτι. Αλλά ξέρετε τι κάνετε πραγματικά, μάλλον τι κάνει πραγματικά τη διαφορά, είναι πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη άνθρωποι του Λεφθαρά εκεί πέρα για ό,τι και αν χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλει και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά.
1: Ένας χαμός, παιδιά, έχει γίνει με τα Emanuela Cosmetics. Παντού θα τα βλέπετε. TikTok, Instagram, Hondo Center. Και γενικά, αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα το No Filter Knitted Foundation, έχετε χάσει. Είναι σαν να φοράς φίλτρο στο πρόσωπο. Κάλυψη, καταπληκτική, αποτέλεσμα φανταστικό. Και παρόλο που έχουν αυτή τη luxury εικόνα, να ξέρετε, έχουν τιμές χαμηλά, πολύ πολύ χαμηλά και προσιτές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο emanuelacosmetics.com.
2: Και παιδιά, έχετε τα μάτια σαν ανοιχτά, διότι στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορεί το λεωφορείο της Πόλο και μοιράζει δώρα. Από 7 έως και 13 Σεπτεμβρίου εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε τη φωτογραφία σου στο Instagram με tag polo.bags. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής τους αξίας 120 ευρώ. Φωτογραφία tag Polo και μπες στην κλήρωση. Πόλο, δες το, φωτογράφησε το, κέρδισε το. Όρ διαγωνισμού στο polo.gr.
0: Μικρά μου ζουλάπια, Δημήτρης Μπουλίνης και ζώδια.
3: Άστρα και...
0: Καλώς το να...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Μια όμορφη μέρα, παιδιά, θα είναι η σημερινή. Μπορεί πολύ να έχουμε ξεκινήσει τις δουλειές μας, να λέτε αχ που ήρθα τώρα. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα πάνε καλά, παιδιά.
0: Για λέγε.
2: Ξεκινάμε με τον κρυό που σήμερα έχει περισσότερη όρεξη να κάνει πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν. Μια δημιουργική ιδέα αξίζει να την προχωρήσει, αρκεί βέβαια να τη βάλει ένα πρόγραμμα. Στα ερωτικά, η μέρα βοηθά να πλησιάσει κάποιον, να περάσει καλύτερα με τον άνθρωπό σου και θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον, αλλά να μην αρχίσει να σχεδιάζει όλο το μέλλον από το πρώτο ραντεβού. Πάμε στον Ταύρο, που το σπίτι και οι δικοί σου άνθρωποι έρχονται σήμερα πρώτοι. Μια οικογενειακή εκκρεμότητα μπορεί να λυθεί πιο ήρεμα από όσο περίμενες, ενώ ευνοούνται και οι αλλαγές στον χώρο σου. Μια επίσκεψη ένα ευχάριστο νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Πρόσεξε μόνο τις αγορές. Άλλο να ανανεώσεις το σπίτι και άλλο να αγοράσεις το μισό κατάστημα. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Πάμε στον Δίδυμο, που σήμερα αξίζει να σηκώσεις το τηλέφωνο και να κάνεις εκείνη τη συζήτηση που αναβάλεις καιρό. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι μια επαφή μπορεί να βοηθήσει το σχέδιό σου, ενώ ένα μήνυμα, μια συνάντηση μπορεί να έχει και ερωτικό ενδιαφέρον. Θέλω να σου πω ότι έχεις τον τρόπο να κερδίσεις τους άλλους. Φρόντισε μόνο αυτά που υπόσχεσαι να μπορείς και να τα κάνεις. Πάμε στον καρκίνο, που μια εξέλιξη στη δουλειά ή μια πιθανή οικονομική ανάσα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς πιο ασφαλής. Η μέρα έχει περιθώριο να πάει καλύτερα, αρκεί βέβαια να μην σου χαλάει τη διάθεση το πρώτο μικρό απρόπτο.

0: έχω πάρει ύπνο.
1: Όχι, γιατί πολύ ωραία.
2: Δεν φτιάχνω το τραγούδι. Δεν θες να ακούσει.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ, μη θετική ενέργεια. Σταμάτα τώρα.
2: Όχι, θα χαμηλώσουμε τη δόνησή μα εδώ πέρα.
1: Η Μαρία, δεν θες να ακολουθήσει λίγο και κουνάει και τα χέρια τη.
0: Τελείω γερούτσα, ρε. Ο θείο που χορεύει στο δέντρο.
1: Δεν θέλει.
2: Τι να κουνήσω.
0: Μου θυμίζει τον πατέρα μου όταν πάμε σε κάτι γάμου που προσπαθεί να χορέψει και γινόμαστε περίγελο.
2: Κάτι καλό έχει να πει.
0: Ναι.
1: Πώς θα μου
0: για
1: βλέπεις.
0: Τον πατέρα μου, όχι.
1: Στα αισθηματικά, φίλε μου, παρθένε, χαλάρωσε λίγο την ανάγκη να ελέγχει πώς εξελίζονται όλα. Άφησε λοιπόν χώρο και για κάτι αυθόρμητο, χωρίς να πρέπει να το έχει προβλέψει από πριν. Το οποίο θα σου έρθει, πίστεψέ με, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Πάμε στο ζυγό που μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα θέλοντας την ησυχία σου. Αλλά μία παρέα ή μία πρόσκληση αξίζει τελικά τον χρόνο.
0: Σκεφτόμουν
1: σου...
0: αυτό που λέγαμε χτες, παιδιά. Με τα ελάφια και τις άλκες.
2: Τι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, βρήκα γιατί μου πέτα.
2: Ρε,
0: όχι, μακάρι. Μα ακούει το τρίχιο. Μα ακούει το.
1: Φιλοζωική.
0: Όχι. Ελπίζω πως όχι. Μα ακούει. Το τέτοιο, το TikTok. Μου πέταξε μπριζόλα χτες, μπριζολάρα. Χτες λέγαμε για όσους ακροατές να ακούσαν την εκπομπή ότι μου έχει καρφωθεί να φάω άλκη. Άλκη είναι αυτά τα μεγάλα, τα σαν ελάφια που είσαι τάραμβι. Και μου πέταξε, ρε φίλε, τύπο στο Καναδά, που στο διαλό, ο οποίος κάτι μπριζολάρες, Μαρία. Μιλάμε, σου λέω, σαν τη γάνια ήταν.
2: Τι λες, Σιφάνη. Δηλαδή τώρα κάτι. Βρήκε
1: άνθρωπο, το
2: πείσαι. Ναι, βρήκε τώρα με ιντρίγκαρες τώρα.
0: Την έκανε σε αλουμινόχαρτο μέσα, σαν γιούμπας. Δεν ξέρω.
1: Τέλος
0: πάντων, για λέγε.
1: Αν περιμένεις μια εξέλιξη και καθυστερεί, μην ακυρώνεις την προσπάθειά σου.
0: Και μου πετάει ελάφια, ρε φίλε, τώρα. Από τότε που είπαμε αυτό για το
1: βράδυ. Ωραία, συζήτα κάτι άλλο.
2: Ναι, συζήτα κάτι άλλο να φύγει αυτό το πράγμα.
0: Δεν με χαλάει να βλέπω ελάφια.
2: Ναι, στο τέλος θα πας να το φας.
0: Τα λιγουρεύομαι κιόλας. Με τις μητούλες τους έτσι.
2: Με τις μητούλες του.
1: Άκου εδώ.
0: Τα ελάφια στην Πάρνη θα απαγορεύονται να τα φάμε.
1: Ναι, ρε Φάνη, δεν
2: έχει περάσει από το μυαλό σου να πα στην Πάρνη.
0: Όχι, ρε, ρωτάω, δεν ξέρω. Είναι προστατευόμενο εννοώ.
2: Ναι, είναι όλα αυτά.
1: Δηλαδή, αν σου δείχνει η μικρή σου, κοίτα εδώ, ωραία ελαφάκια, εκείνη θα τη αρέσει και εσύ θα τα φάει.
0: Ρε, παιδιά, σταμάτα.
2: Δηλαδή, τότε θα σου φέρνει το Ρούντολφ η μικρή. Ναι. Τα Χριστούγεννα
1: δεν
2: τη
1: αρέσει ο Ρούντολφ.
0: Όπω λέει και κανεί, άμα δεν ξέρει να φάτε, δεν φταίω εγώ, λέγε.
1: Πάμε σκορπιό.
0: Φαντάζεσαι να υπάρχει ταμπέλα, ξέρω, δεν τρώγονται. Φαντάζεσαι να σε πιάσουν με ελάφια αγκαλιά στην Πάρνηθα. Τι που το έχεις βουτήξει. Συνελήφθη γνωστός μουσικός, λέω, ραδιοφωνικός παραγωγός με ελάφι στην τσέπη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα κοριτσάκια και έξω και σε όλα τα αγοράκια.
0: Είναι μέσα ο Φάνης και φυλακή. Μπήκε φυλακή ο Φάνης. Τι έκανε. Τον πιάσατε με ελάφι. Να κατεβεί στο ύψος του καζίνου.
1: Να συνεχίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, Σορουπιέ, θέλω να σου πω ότι η δουλειά και οι στόχοι σου ζητούν απόλυτη προσοχή σήμερα. Μπορείς να διεκδικήσεις κάτι, αλλά αν υπάρχει καθυστέρηση, η πίεση δεν θα λύσει απαραίτητα πάντα. Στα ερωτικά, ρώτησε ξεκάθαρα αυτό που θέλεις να μάθεις. Στείλε μήνυμα εδώ. Ο γουστάρης μωρό μου. Πες το, μην φοβάσαι, μην τρέπεσαι, δεν είναι κακό.
0: Φαντάζεσαι λέει να σε πιάσουν, λέει, με το ελάφι μες στο τηλεφερίκ. Θα κάνεις το τηλεφερίκ και δίπλα σου δύο ελάφια, ρε, παραμάσκαλα.
1: Μην περιμένεις να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα από μία αντίδραση ή από το πόσο γρήγορα ήρθε μία απάντηση. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι για μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου...
0: Τώρα άρχισαν τα ωραία αστεία. Την έκανε με ελαφρία.
1: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κάντε λίγο υπομονή και φτιάξτε λίγο τα οικονομικά σας. Μην κάνετε περιττά έξοδα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Πάμε στον Τοξότη. Σήμερα λοιπόν.
0: Άλλο ελάφι και άλλο πιλάφι, λέει εδώ πέρα.
1: Φίλε μου, Τοξότη, σήμερα θέλεις να ξεφύγεις λίγο από τα ίδια. Ένα ταξίδι, κάτι καινούριο που θέλεις να μάθεις, μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Εμείς έχουμε και μια. Συγγνώμη, στο Αίγιο έχουμε και μια. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς. Έχουμε και μια ατάκα που λέμε ότι όταν ταραχτείς, λέει αλαφιάστηκα. Το λέτε αυτό.
2: Ναι, όλοι το λέμε. Όχι όλοι, ενώ το. Ναι, την έχουμε ακούσει. Υπάρχει.
0: Καταλάβετε γιατί το λένε αλαφιάστηκα.
2: Είναι αλαφιασμένος που λέμε.
0: Ναι, αλλά ναι, όχι αλαφιάστηκα.
2: Καλά,
0: γενικά εμείς οπτικοποιούμε τις λέξεις. Δηλαδή λέμε, λέμε αυτιάστηκε. Το αυτιάστηκε το λέτε εσείς
1: αυτό. Όχι.
0: Το αυτιάστηκε είναι.
2: Τι είναι το αυτιάστηκε.
0: Μου το είχε πει μια φορά μια θεία μου. Ήταν ένα σκύλο που είχε μια θεία μου και σε κάθε φάση. Είμαστε εμείς από το σπίτι από πάνω που είχε βάλει μια κάμερα ο ξαδερφός μου και μου δείχνει το σκύλο. Και σε κάθε φάση του λέω: καλά, βλέπεις με την κάμερα κάτω, μου λέει ναι. Και σφυρίζει το μπαλκόνι, κάνει ένα. Και ο Λέων, έτσι το λέγανε το σκυλί, ένα γερμανικό ποιμηνικό, σηκώνει τα αυτιά του. Ο Λέων.
2: Α, ναι, που
0: και μου, κάνει, μου λέει: το είδες, αυτιάστηκε. Δηλαδή, σήκωσε τα αυτιά του. Οπτικοποιούν οποιαδήποτε λέξη υπάρχει, ναι. Τέλος πάντων, anyway, για λίγη.
1: Λοιπόν, συνεχίζω μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα και θέλω να σας πω.
0: Θα σε στείλουν φυλακή Λαμπρόπουλε. Πού? Την Ελαφώνησο.
1: Κρίμα.

0: Πριν δεσμευτείς, δες τι απαιτεί σε χρόνο και χρήματα, φίλε μου το Ξώτη. Στα προσωπικά, πες τι θέλεις, αλλά δώσε στον άλλον περιθώριο να ακολουθήσει με τον δικό σου ρυθμό. Επίσης, την τελευταία περίοδο θέλετε λίγο να ξεφύγετε, κυρίως από τα ίδια και από τα ίδια και από τη ρουτίνα σας. Ένα ταξίδι, κάτι καινούριο που θέλεις να μάθεις ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Παιδιά, πλάκα κάνουμε. Μην στέλνετε συνταγές για ελάφια. Πλάκα κάνουμε. Μην στέλνετε συνταγές.
2: Ό,τι στέλνετε συνταγές θα τις φτιάξει ο Φανής.
1: Ναι, πραγματικά τώρα μου.
0: Στην Γεωργία.
1: Μου στέλνει όλα τώρα πώς να κάνεις
2: το ελάφι. Σίγουρα θα φτιάξει ελάφι μακαρονάδα.
1: Έχουμε και χαζούς εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ελάφι μακαρονάδα.
0: Κόκκινη
2: στέλνη.
1: Ακούστηκε ωραίο, ρε φίλε. Ελάφι γιαχνί.
2: Ρε Σβαντίκς, πάθει με τα ελάφια.
1: Ελάφι, παπουτσάκια. Συγγνώμη. Πάμε.
0: Φίλε μου, εγώ και ρε, σήμερα χρειάζονται ξεκάθαρες συνεννοήσεις, ειδικά για κοινά έξοδα και υποχρεώσεις. Μην υποθέτεις ότι όλοι έχουν καταλάβει ποιος αναλαμβάνει τι, σας το λέω. Επίσης, αν μια επαγγελματική υπόθεση αργεί, κράτα σταθερό ρυθμό, χωρίς να πιέζεις συνεχώς, και στη σχέση σου εξήγησε τι χρειάζεσαι με ηρεμία. Μία συζήτηση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από το να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Πάμε στον υδροχό που οι σχέσεις και οι συνεργασίες έχουν τον πρώτο λόγο. Άκου λοιπόν και μια διαφορετική άποψη από τη δικιά σου, διότι μπορεί να βοηθήσει να προχωρήσει κάτι που σε ενδιαφέρει.
1: Πίτα γύρω, ελάφι. Παιδιά, ξέρετε ότι όταν λέμε με ζώα, για μένα πιάνει πολύ γέλιο. Πολλοί μπορεί να καταλαβαίνουν αυτό το είδος. Και επίσης, μην μου στέλνετε φωτογραφίες ελάφια. Ρε, εσύ το ελάφι. Θα σου πω γιατί έχει αυτές τις ρίγες στα πλάγια.
2: Ναι, μωρέ, το γλυκό είναι πολύ όμορφο.
1: Εντάξει, παιδιά, σταματήστε να μου στέλνετε ελάφια. Δεν υπάρχει λόγος. Και τα ψιλολιγουρεύουμε κιόλας.
2: Τώρα δηλαδή αυτό το ελάφι που βλέπεις, το ελαφάκι το λιγουρεύεσαι τώρα. Αυτό ρε,
1: μου θυμίζει το Οβελίξ, θυμάσαι ο Οβελίξ που έσχαγε με κάτι ελάφια.
0: Τα αγριογούρουνα έσχαγε, ρε Φάνη, όχι ελάφια.
1: Αυτά όλα τα λέω ελάφια.
2: Τα αγριογούρουνα τα έχει κάνει ελάφια τώρα, ό,τι να είναι.
0: Στα ερωτικά μία.
1: Κάτσε, το ελάφι είναι νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει και σε τα.
2: Στη Γαλλία.
1: Ποια Γαλλία, παιδί μου.
0: Και
1: υπάρχει και στο Ταλίν. Και στου δεν υπάρχει. Έλα,
0: δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχει. Είναι νόμιμο να τρώμε ελάφια.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι τη Πάρνηθα στα ελάφια.
2: Αλλά γιατί τη Πάρνηθα τι είναι,
1: παιδιά,
2: δηλαδή.
1: Μην λέτε τρελές τώρα. Μπορεί να ελάφι.
0: Και τα ηγέτου, α πούμε, τρώγονται. Τη Πάρνηθα όχι.
1: Εσύ τη Πάρνηθα είναι προστατευόμενα.
2: Ξεκινάμε από εκεί. Αυτά που. Όλα είναι προστατευόμενα.
1: Παιδιά, στο Περτούλια πάνω δεν πάνε και δεν έχει ελάφια τώρα. Τι. Τη Πάρνηθα. Παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Τρώγονται, αλλά δεν επιτρέπεται. Είστε βλάκες, δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
0: Στα ερωτικά, φίλε μου, υδροχό,
1: μου στέλνετε πραγματικές φωτογραφίες με ελάφια. Λοιπόν, έλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με δαμάσκηνα έχω φάει και εγώ, λέγε.
2: Τι με δαμάσκηνα έχεις φάει ελάφι?
0: Έχεις δοκιμάσει ελάφι?
1: Συγγνώμη, εσύ λέω ότι δεν έχεις φάει ελάφι.
2: Ρε Σιφάνη, δεν υπάρχουν πολλοί φυσιολογικοί. Δεν είναι φυσιολογικό να τρώτε ελάφι, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, ελάφι, ζαρκάδι, όλα αυτά τα ελαφοειδές. Ρε, καλά, εντάξει, έλα.
2: Δεν ξέρω. Έχεις φάει με δαμάσκηνα.
0: Πώς είναι το?
1: Ρε φίλε, με δαμάσκηνα το φάει, δεν το έχω φάει σε πίτα.
0: Πώς είναι το κρέας? Είναι σκληρό, είναι.
1: Σαν μοσχάρι λίγο πιο. Ναι, θέλει μαγείρεμα καλό.
2: Και τι το τρως λεμονάτο αυτό, πώς το τρώνε?
1: Ρε εσύ, το μαγειρευτό μου το γαμβέρει μια σάλτσα. Τώρα ακούγεται βλακίες τώρα αυτό.
2: Ρε παιδιά, το ελαφάκι, δεν το κάνεις εικόνα έτσι όπως είναι και τρέχεις στα δάση.
1: Μπορώ να το κάνω εικόνα και στο πιάτο μου.
0: Έλεγε.
1: Παιδιά, τα λάμα δεν τα τρώνε.
0: Όχι τα λάμα, ρε, είναι τόσο όμορφα.
1: Σιγάρε, δηλαδή και όταν είναι όμορφο δεν το τρώμε.
2: Για να το
1: δηλαδή το
2: λάμα,
1: πρόβατο λίγο. Δεν είναι όμορφο.
0: Φανή, δεν τρώγονται τα λάμα.
1: Έλα,
0: ρε,
1: τώρα, είστε με τα καλά σωρά, σοβαρά. Το αγριούρνο δεν είναι όμορφο. Γιατί το τρώνε.
0: Καλά, όμορφο δεν είναι.
2: Καλά, ναι. Δεν είναι όμορφο, αλλά είναι ζωάκι που το. Εντάξει, αυτό. Ναι. Τα λάμα είναι σαν τα ελάφια.
1: Μας έστειλε εδώ πέρα και η φίλη η Άννα εδώ πέρα από κατάλογο μπριζόλα ελάφι 21 ευρώ. Και όλα σε δικιά μας εκτροφή. Δηλαδή υπάρχει, παιδιά. Μην
0: το ελάφι στη γάστρα, ναι.
2: Έλα, ρε, παιδιά, ελάφι στη
1: γάστρα. Τώρα μην κάνετε τώρα ότι έχετε πέσει από τον Άρη.
2: Ποιο φυσιολογικό πάει σε μια ταβέρνα και λέει: θέλω ένα ελαφάκι στη γάστρα.
1: Δεν θα το πει ελαφάκι. Μα το λέει και εσύ κουτσουνίστικο. Δεν είναι.
2: Το μοσχαράκι δεν το λες μοσχαράκι.
1: Παιδιά, σταματήστε το ελάφι. Δεν είναι, απλά δεν το τρώω πολύ. Υπάρχει σαν.
0: Ζαρκάδι καριδάτο.
1: Σταμάτα πίνα αλήφανη, ναι. Και το ζαρκάδι ελαφοειδές είναι. Είναι η μορφή. Το ζαρκάδι δεν έχετε φάει ζαρκάδι?
0: Όχι, δεν έχω φάει.
2: Όχι, ρε Σιφάνη.
1: Δεν έχει φάει παπαγάλο.
0: Παπαγάλο.
2: Έχει φάει παπαγάλο.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει πέρα ακόμα, ναι.
2: Όχι, και το ζαρκάδι, ρε παιδιά. Κρίμα το ζαρκάδι.
1: Ναι, εντάξει, κρίμα τώρα, κρίμα το άλλο, Μαρία, εγώ θα μείνω μυστικό.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Άμα αρχίσουμε τα κρίμα, Μαρία, δεν βγαίνει. Θα τρώμε φιστίκια, Μαρία. Ναι, κρίμα.
2: Δηλαδή πραγματικά όμως. Τόσα υπάρχουν. Πρέπει να πάτε να φάτε και τα ζαρκάδια και τα ελάφια.
1: Όχι, θα σε ρωτήσουμε.
0: Στα ερωτικά. Ό,τι να είναι.
1: Παιδιά, δεν εντάξει.
0: Στα ερωτικά, μία έκπληξη μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Αν κάποιο αρέξει, δείξτε λίγο πιο καθαρά, φίλε μου. Η απόσταση δεν βοηθά τον άλλο να καταλάβει ότι ενδιαφέρεσαι. Και κλείνουμε με του ευθύ που σήμερα έχει περισσότερη πίστη στον εαυτό σου και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κυνηγήσει μία ευκαιρία.
1: Έχει γεμίσει το feed εδώ πέρα του Viber με ελάφτεμα.
0: Δες όμως τι σου προσφέρει πραγματικά χωρίς να παρασύρεσαι μόνο από τον ενθουσιασμό σου. Στα ερωτικά έχει τριφέρει διάθεση αλλά και τάση να σκέφτεσαι πολλά. Μία απλή ειλικρινή κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει κάτι που μέσα σου έχει πάρει μεγαλύτερη διαστάση.
1: Μα στέλνει ο φίλο εδώ πέρα ο Μάριο που μένει στη Ρωσία κονσέρβα άλογο.
2: Κονσέρβα.
1: Και κονσέρβα ελάφι. Κονσέρβα ελάφι.
2: Ναι, παιδιά.
1: Ρωσία, ορθόδοξο λαό. Ναι, έχω ξάδερφο στην Κόνησα. Παιδιά, ναι, παιδιά, μην ακούτε τώρα. Η Μαρία είναι.
2: Τι Μαρία, ρε Σιφάνη, και αυτοί που τρώνε κρέα είναι. Παιδιά, δηλαδή να έχουμε και κάποια άλλα.
1: Μα στέλνει, παιδιά, ακούστε, μα στέλνει ο Μίτσο εδώ πέρα. Συνταγή από το γαστρονόμο. Ελάφι ψητό με σελινόριζα και μανιτάρια. Ένα έξοχο γιορτινό πιάτο. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάποιο κλισέ το ελάφι, παιδιά. Δηλαδή μην μας φεύγετε και τρελούς τώρα. Έχει βγει επειδή εσύ είσαι τρελή να πούμε και κυκλοφορείς με κρυστάλλους ενέργειες απάνω σου. Το ελάφι είναι μες στο μενού, τελείωσε. Το θες, δεν θες.
2: Είναι πολύ συνηθισμένο εδώ πέρα να βλέπεις να σε καλούν σε ένα σπίτι και να φας ελάφι με σελινόριζα και μανιτάρια.
1: Συνηθισμένο. Δεν είναι το πρώτο πιάτο, αλλά το ελάφι είναι στο μενού, στον ελληνικό κατάλογο. Τέρμα, μην πάμε στα τέτοιο. Επειδή είσαι βετζετέρια, δεν ξέρω τι στο διαλόγιο.
0: Έχει κι άλλα. Ας πούμε, εγώ τώρα γουγκλάρω, λέει σφίγγες αλόγου.
1: Έλα,
0: δεν το ξέρω. Με ρόκα, ντοματίνια, παρμεζάνα, σε φλούδε και μισή λεπτά.
1: Τώρα τα άλογα δεν τα μπορώ.
2: Σφίγγε, όχι, σφίγγε σου.
1: Υπάρχει και λουκάνικο από ελάφι, παιδιά τώρα τι.
0: Επίσης, Μαρία, καγκουρό.
1: Έλα, μην αρχίσουμε τις λαγίες τώρα.
0: Όχι, φαν τι λέει. Σε σούπερ μάρκετ, σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει κρέας καγκουρού.
2: Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ κρέας τα καγκουρού. Πού το βρίσκουν το καγκουρό?
1: Και σου ξαναπεί, σε ταβέρνα στην Ελλάδα, έχουμε ξαναπεί, παιδιά, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα άπειρες φορές. Μέχρι και, πώς λέγεται, και υπάρχει και σε μερικές εστιατόρια στην Ελλάδα να δοκιμάσεις και, όχι κροκόδιλο ακριβώς, κάτι σαν.
2: Σαύρα.
1: Όχι, κροκόδιλο τέτοιο. Υπάρχει, πώς το λένε, σαν. Το έχω δει,
2: μωρέ. Στο μενού.
1: Ναι.
2: Ορεκτικό.
0: Γαμώ, όχι, επιδόρπιο.
1: Όχι, ναι, Μαρία Γλυκό. Του κουδαλιού στο πρώτο. Με γιαούρτι στο τέλος. Είσαι με τα καλά σου τώρα. Ναι, εδώ πέρα στην Ελλάδα νομίζω υπάρχει κάπου να δοκιμάσεις και μερικά φίδια. Δηλαδή, σαν εξτραβαγκάνζα, ρε παιδί μου. Όχι τώρα θα πας.
0: Φίδια έχουν πει ότι μοιάζει με κοτόπουλο το κρέας. Το λένε όσοι έχουν φάει.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Ναι, γκουρμεδιά.
1: Και κροκόδιλο, να παιδιά. Υπάρχει βέβαια, ναι, υπάρχει κροκόδιλο. Και ο κροκόδιλο είναι όντω σαν κοτόπουλο. Λοιπόν.
0: Τι ανάγκη έχουμε να τρώμε όλα, ρε εσύ.
2: Όντω, ρε εσύ. Παιδιά, δηλαδή, τόσα έχετε.
1: Παιδιά, εμείς ποιοι, εμείς οι άνθρωποι, εσείς. Ναι, λοιπόν, παιδιά, σταματήστε. Φίλες και φίλοι, σπουργίτια για αυτά τρώγονται όλα.
0: Τα τρώνε, Μαρία, τα τρώνε. Όχι, τρώγονται, Μαρία, τρώγονται.
1: Από πουλιά.
2: Έχει φάει σπουργίτη.
1: Δεν έχω φάει σπουργίτη.
2: Δηλαδή, το σπουργιτάκι με το ράμφος του, το ωραίο που.
1: Θέλει πολλά, θέλει πολλά.
2: Προσέξτε, μην πετάτε τσίχλες, γιατί κολλάει στο ράμφος, μια και είπες τώρα για τα σπουργίτια.
1: Με το τσίχλες πουλιά, ναι.
2: Όχι. Μην πετάτε τσίχλες.
1: 18 ώρα δεν έχει φάει.
2: Είσαι καλά που θα φάω πουλί.
1: Το κοτόπουλο τι είναι?
2: Είναι δυνατόν, ούτε κοτόπουλο.
0: Ούτε κοτόπουλο.
1: Σηκωτάκια πουλιών δεν έχει φάει.
2: Είσαι
1: ποτέ.
2: Καλά, θα φάω πουλιά. Είναι δυνατόν.
0: Εγώ πουλί, είποτε.
1: Εσύ, μισό λεπτό. Καταρχήν δεν τρώγονται παιδιά τα σπουργίτια. Όλα τα σπουργίτια. Τρώγονται μια με
2: συγκεκριμένα.
1: Τα χοντροτσούνια που λέμε.
0: Χοντροτσούνια.
1: Είναι σαν. Αυτά είναι σαν, πώς να σου πω, σαν σπουργίτια με πιεσμένο αέρα. Είναι χοντρά, ρε. Δηλαδή τα βλέπει πετάνε σαν μπαλάκια στον αέρα.
2: Συγγνώμη.
0: Ορτίκι.
1: Αυτό θέλει φλόμπερ.
2: Εντάξει, τώρα, οκ, εντάξει.
1: Όχι, τρώγονται, δεν κάνω πλάκα. Ο στροφοκάμελος τι είναι, πουλί δεν είναι.
2: Το χοντρό
0: στροφοκάμελος δεν έχω δει να τρώγεται.
2: Αυγά έχει, μεγάλο στροφοκάμελος.
1: Και γίνεται και ομελέτα.
2: Ναι, τα αυγά. Δεν τα τρώγα, δεν μπορώ.
1: Τι διαφορά έχει το αυγό του στροφοκάμελου?
2: Μου κάνει κάπω το αυγό του στροφοκάμελου.
0: Δηλαδή, πάπια δεν έχει δοκιμάσει ποτέ.
2: Όχι, ρε παιδιά, που θα έχω φάει πάπια. Και σπουργίτια και.
1: Άμα δεν έχει φάει και πάπια, και Μαρία. Εντάξει, τώρα έλα ρε, Μαρία.
2: Πάπια δεν έχει
1: δοκιμάσει. Αυγά ορτικιών.
2: Όχι, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Σηκωτάκια πουλιών.
2: Μόνο αυγά κοτόπουλου.
1: Ναι, παιδιά, ναι, δεν είναι, παιδιά.
2: Τα κλασικά.
1: Έλα, Μαρία, τώρα εσύ. Αυτά τους μόνο να αξίζει είναι όλα με στο μενού που σου λέω τώρα.
2: Και τα σπουργίτια.
1: Και σπουργίτια συγκεκριμένα τρώγονται και τρώγονται και κυνηγιάρικο, όπως λέγεται το άλλο το πουλάκι.
0: Τα ορτίκια σου.
1: Καλά, ορτίκια εννοείται τρώγονται. Και τσίχλες τρώγονται. σώγονται.
0: Χελιδόνια.
1: Όχι,
2: όχι ρε, και τα χελιδόνια. Ναι, το χελιδόνι σε πείραξε. Έχει φάει όλα τα πτηνά.
1: Δεν έχω φάει.
0: Χελιδόνια, όχι.
1: Δεν έχω φάει, παιδιά. Χελιδόνια, φλαμίγκο και αυτά δεν τα έχω φάει. Λοιπόν.
2: Μα γιατί σου ξέφυγαν, ρε Φάνη.
1: Ναι, αετού και τέτοια δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Φλαμίγκο πρέπει να είναι ωραίο γιατί έχει ωραίο πόδι.
2: Όχι, εσύ τα φλαμίγκο είναι πανέ.
1: Σταματήστε ρε με τι βλακίε τώρα τέτοιο.
0: Ναι, μωρέ, θύχτηκε εσύ.
2: Τι ακούω.
1: Παιδιά, πώ δεν έχω τα άλλα εσύ τα. Κοτσίφι. Κοτσίφι. Τι λε τώρα. Καλά, φάσκε, καλά, φάσκε.
2: Συγγνώμη, και πώ τα τρώτε με πατάτε.
1: Όχι, αυτά πρέπει να μαζέψει πολλά. Δηλαδή, αν πάρει τώρα χοντροτσίφια, 18 ώρε πρέπει να.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Σμήνος δεν ξέρω, το σμήνο δεν ξέρω να αρκεί. Θέλει να πει, δεν χορταίνει. Αυτό για μεζέ, για κρασό μεζέ. Δεν χορταίνει.
0: Είναι πολύ μικρά,
1: ναι, ναι, ναι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πέρδικε και αυτά, μπεκάτσε.
2: Το κάνει όλο και καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν.
0: Ψάρια, ούτε ψάρια τρώ.
2: Εντάξει, τώρα είμαι σε φάση λίγο γιατί νιώθω λίγο ένοχα και απέναντι στα ψάρια.
1: Στα ψάρια γιατί?
0: Τα τρώω όμως τα ψάρια.
2: Ξέρεις τι, μου είχε πει κάποιος δηλαδή, που είχε κάνει ψαροντούφεκο.
1: Θα σε βγάλει ο Δημήτρης να πάτε για μια ωραία συναγρίδα και θα πεις άκου τη συναγρίδα, την κακομοίρα έχει οικογένεια.
2: Ξέρεις τι, μου είχε πει κάποιος ρε παιδιά που είχε κάνει ψαροντούφεκο και είχε δακρύσει το ψάρι και με πιέσε.
0: Που το είδες το δάκρυ με στο νερό.
2: Όχι εγώ. Ρε παιδιά, όχι
1: Μαρία, ακούστηκε αυτός, ακούστηκε στον αεραυτό. Ψαροντουφικάς φίλος σου πήγε να πυροβολήσει.
2: Καλά, ναι ρε εσύ, και ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο. Ούτως είναι αληθινό παιδιά. Μη κάνετε, είναι αληθινό.
0: Και του είπε και ρε εσύ το με ψά... του φεγγίσει παρακαλώ.
1: Αν καταλάβα καλά, μας λες τώρα ότι σε φίλος σου ψαροντουφικά ψάρι έβαλε τα κλάματα μέσα στο νερό.
2: Εντάξει, δεν έβαλε τα κλάματα και είδα κρίση είπα. Μπορείς να το καταλάβεις.
1: Βγάζει το νόημα. Είχε βγάλει
2: το
1: δάκρυ μέσα στο νερό. Εγώ δεν έκανα φαροντούφεκο, φαίνεται. Εγώ να ξέρεις, έχω παρατήσει ψάρια και ψάρια. Γιατί βλέπω μαζί τα κλάματα.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Δεν μπορεί να είσαι πολύ ευαίσθητο.
1: Τι είπε, μαλακά. Είδε ψάρι να δακρύζει, ρε μαλακά. Κόφτω, LSD, ρε μαλακά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τι, παιδιά, μερικοί γελάτε εδώ πέρα, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό.
2: Ναι, παιδιά, όντω. Δηλαδή, γιατί να μην φαίνεται το δάκρυ μέσα στο νερό, ρε παιδί μου.
0: Μαρία, τι λε, πώ θα φανεί.
2: Δεν παίρνει άλλο ύφο στο μάτι. Εγώ τον πίστεψα πάντως.
1: Γιατί όσο τα ψάρια έχουν τα μάτια του αλλάζουν. Έχουν και μορφασμού τα ψάρια.
2: Μήπως
1: το άφησε και εσύ.
2: Ναι, ναι, το
1: άφησε. Μήπως το πήρε και αγκαλιά μετά. Του δώσε
0: και
1: γραψία.
0: Του δώσε και άφηλη.
1: Ιστορίες του βυθού από τη Μαρία Ένες, φίλες και φίλοι. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός! Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φανή Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
16: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει! See.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε να πηδήξετε από κάποιο μπαλκόνι και το σκέφτεστε, εδώ είμαστε, τραγούδια ο Λευτέρης, να μας στείλει όλους μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα αποκτήσει την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά μαζί με Basil Bar από την Pesto Barilla, όπου φέρνει το ιδανικό πάθος για καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Ελάτε να απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας, να δοκιμάσετε λαχταριστά φυσικά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto αλλά Τζενοβέζε της Μπαρίλα, φρέσκο βασιλικό τώρα και τέτοια. Πού να ξέρεις, Μωρή Μαρία. Λοιπόν, σας περιμένω, παιδιά, κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ταξίδι γεύσης. Και μην ξεχνάτε, σας έχουμε και όλους σας που είστε ποδοσφαιρόφιλοι, στοίχημα μαζί μας, όπου πλέον διαλέγετε σε ποιο αγώνα του UEFA Europa League του θέλετε να πάτε. Και όταν λέμε πώς το διαλέγετε αυτό, εσύ διαλέγεις ποιο γήπεδο θες να πας, σε ποιον αγώνα της League Phase του Europa League, και απλά το δηλώνεις. Μετά τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει στοίχημα και σας στέλνει να πάτε να δείτε από κοντά όποιο γήπεδο και όποιο αγώνα γουστάρετε.
1: Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ταινιάρα που βγαίνει σε αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου. Είναι η ταινία Hope, παιδιά, εξωγήινη κινητό πιστολίδι, φυσικά από τη Σινεμπό, Σινόμπο, όπως θέλετε πέστε το, και γίνεται μακελιό. Πολύ ακριβή παραγωγή της Κορέας. Παίζουν Φασμπέντερ, Βικάντερ, Χογιόν. Όσοι έχετε δει Squid Game, ξέρετε όλοι. Έχετε δει Squid Game.
0: Ναι, πέσει, το δούμε. Αυτό ωραίο είναι.
1: Είναι φανταστικό.
0: Με έβαλε μια φίλη μου να κάτσω να δω ένα στο Disney, πώς λέγεται το.
2: Ποιο ρε?
0: Το. Πώς λέγεται. Στο Disney είναι με παιδική. Που αποκαλύπτεται ένα. Με παιδικό τράφικινγκ. Ναι. Μόνο και μόνο που έχει να κάνει με παιδικό τράφικινγκ δεν μπορώ να το ακολουθήσω.
2: Αυτό τώρα πώς ήρθε.
0: Όχι, ναι. Γιατί δεν, έχει 8 βαθμολογία και μετά από το. Ξεχνάω τα ονόματα, ρε. Είναι πρωί και δεν μπορώ να. Το Fury.
1: Το Fury.
0: Το έχετε δει το Fury. Furious. Furious. Το έχεις δει. Ρε, εσύ δεν το μπορώ. Ρε. Πολύ αργό, πολύ αργό. Με πιάνει η ψυχή μου με τώρα. Δεν δείχνει τίποτα. Απλά με πιάνει και η ψυχή μου. Πολύ. Ενώ το άλλο, το Mobland που είδα τώρα πρόσφατα, είναι φοβερό.
1: Mobland.
0: Δέσο, ναι.
1: Mobland. Ναι. Ωραία, παιδιά, πάντως το Hope από τις 10 Σεπτεμβρίου θα είναι στις αίθουσες των κινηματογράφων. Μην το χάσετε.
2: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι τώρα που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η επιστροφή στα σχολεία, δυστυχώς έχει ξεκινήσει και η επιστροφή στα σπυράκια. Τα Acnofix Patches Pimples and Spots είναι εδώ. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Με σε αλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των απειλών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους, επισκέπτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, κάποια την έχετε πει τρελή, κάποια την έχετε πει μάγισσα. Η Μαρία είναι όλα αυτά και είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη για ακόμα μια φορά να μας δώσει τα φώτα της.
3: Ενεργηθείτε.
0: Ο παραλογισμός τελείως. Είναι για το τραγούδι, μιλάμε. Παρά. Πώς τα κατάφερα πάλι. Όχι, τίποτα, κάτι δικά μου τώρα. Εγώ μονολογώ μόνος μου.
1: Παιδιά, θεματάρα και σήμερα. Σας πάω τώρα, σας ανεβάζω level.
2: Έτσι, ανέβασα τον εαυτό σου, Μαρία.
1: Σας ανεβάζω level.
0: Το γέλιο με τη Μαρία δεν είναι οι τρέλες που λέει. Αυτό δεν είναι. Εσύ, γιατί γελάς με τη Μαρία? Πολλοί νομίζουν ότι γελάμε με τη Μαρία με τις τρέλες. Δεν γελάμε. Γελάμε με το ύφος. Δηλαδή, η Μαρία θα μπορούσε να είναι τόσο το ίδιο αστεία λέγοντας οποιοδήποτε θέμα.
2: Αλήθεια είναι. Δηλαδή, γιατί και μόνο που το πιστεύεις τόσο πολύ.
1: Δεν το παίρνεις σε σοβαρά αυτό που λέω.
0: Είσαι σε ένα. Πώς να σου πω, είσαι πραγματικά σε ένα δικό σου. Έχεις παρατηρήσει κάτι, ότι η Μαρία δεν αλλάζει, δεν έχει αλλάξει ποτέ. Και οι ακροατές. Έχετε παρατηρήσει ότι η Μαρία δεν έχει αλλάξει ποτέ. Δεν αλλάζει επίπεδο. Δηλαδή είναι μονίμως σε ένα μοντέλο διάθεσης. Δευτέρη, καταλαβαίνεις, λέω. Έχεις δει τη Μαρία. Είναι μονίμως σε ένα σαχλοθετικό vibe. Δηλαδή συγκαταβατικό. Αυτό, Μαρία.
2: Δεν έχεις δεκιμάνες, δεν έχεις τίποτα.
0: Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Για τόσο καιρό το δούλευα.
0: Δεν πια δούλευε, βρε. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι awkward. Είναι απέναντί μου. Είναι πολύ βασικό και είναι και άσχημο. Έχω έναν άνθρωπο. Θα σου πω, θα μιλήσω σοβαρά. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο φοβερά μονότονο. Και μιλάω σοβαρά, χωρίς να σε προσβάλλω. Όταν έχεις έναν άνθρωπο, ναι, ο οποίος είναι εσύ, έχεις τόσο σταθερή ψυχολογία και ένα τόσο σταθερό, είσαι μονίμως θετικό συγκαταβατική, το οποίο μάγκα είναι βαρετό.
1: Δηλαδή, είναι θετικό συγκαταβατική.
0: Βέβαια, είναι βαρετό, δηλαδή, και για τη σχέση σου και για οτιδήποτε. Δηλαδή, είσαι ένα.
1: Βαρετή δεν με.
0: Όχι, σε λέω βαρετή. Είσαι άχρωμο. Όταν έχεις ένα χρώμα μόνο, Είναι άχρωμο αυτό το πράγμα. Mm.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε
0: Σιφάνη?
1: Επειδή είμαι θετική. Δηλαδή, όποιος είναι θετικός άνθρωπος είναι και βαρετός και άχρωμος άνθρωπος. Είναι παιδιά και είναι, ό,τι άλλο θέλει.
0: Και δεν είναι περσόνα, είναι και εκτός του ραδιοφώνου έτσι. Είναι μονίμως ένα πράγμα έτσι. Δηλαδή, ότι είτε είσαι μονίμως μουτζούφλης, είτε είσαι μονίμως. Αυτό το μόνιμο με ενοχλεί, δεν μπορώ.
1: Και εσύ είσαι μόνιμα γκρινιάρης. Δηλαδή, τι να κάνω. Επειδή
0: ακόμα και εγώ θα με δει, θα γελάσω κάποια στιγμή.
1: Γιατί εγώ δεν γελάω, δεν εκνευρίζομαι.
0: Συνέχισε.
1: Όχι, όχι, δεν συνεχίζω. Εδώ θα μου τα αναλύσεις. Όχι,
0: να μην σου τα λύσω. Εσύ να πας στον ψυχολόγο που πηγαίνεις και να.
1: Όχι, τώρα θα ξεκινήσω.
2: Δεν πάει, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα ξεκινήσω. Τι εννοείς αυτό είναι το πρόβλημα?
2: Τίποτα. Τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα κάτσε, γιατί τα πετάξατε τώρα. Μου ήρθατε και οι δύο. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Παιδιά, μην πάμε στο άλλο άκρο. Πώς το λένε, κυκλοθυμία. Ελένη Μπουργάκη, ξυπνάω στις 9.30.
1: Α, και αυτό σου φταίγε.
0: Και θυμάμαι 10 παρατέρα όταν νευριάσω.
1: Και αυτό σου φταίγε, δηλαδή.
0: Μια μέση κατάσταση τώρα. Εσύ είσαι μονίμως κόκκινο. Μονίμως ροζ.
2: Η Ελένη ήταν χαρούμενη, ήταν στεναχωρημένη, ήταν λυπημένη, αντιδρούσε.
0: Μπράβο, δεν αντιδρούσε η Ελένη.
2: Εντάξει, αργούσε να αντιδράσει, αλλά μπορεί να αντιδρούσε.
0: Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει δράση, πρέπει να υπάρχει και αντίδραση. Η αντίδραση της Ελένης έρχονταν μετά από ένα τέρατο. Τι θα το κάνω.
1: Δημήτρη, εγώ έχω δουλέψει αρκετά χρόνια για να μην εκνευρίζομαι και να κάνω συζήτηση όταν κάτι.
0: Ρε φίλε, είσαι άκουσα.
1: Όταν σε κάτι επαφήκα, να ξέρω να ουρλιάζω και εγώ εδώ μαζί σου.
0: Μαρία, αυτό σου έχω ξαναπεί, είναι σχέδιο. Το μόνο πράγμα το οποίο μας κάνει ανθρώπους είναι αυτές οι ατέλειες που έχουμε. Και εμείς πάμε στους ψυχολόγους, τι, να μας το διορθώσουμε, να γίνουμε ρομπότ? Δηλαδή, είναι όταν αρνείσαι κάποια τέτοια πράγματα, αρνείσαι την ανθρώπινη σου φύση.
1: Δεν αρνούμε την ανθρώπινη φύση.
0: Όχι, σταμάτα να ακούσεις μια φορά, μίλα με τα αυτιά. Όταν πηγαίνεις να φτιάξεις τον εαυτό σου. Βλέπω. Δηλαδή, γιατί πήγες να δουλέψεις τον εαυτό σου? Ακριβώς αυτές οι ατέλειες είναι που σε κάνουν άνθρωπο. Εσύ τι πήγες να δούλεψες γιατί, για να γίνεις ρομπότ, να είσαι μια ζωή, μια χαζοχαρούμενη Μαρία, πρέπει να το καταφέρεις.
1: Παιδί μου, εγώ πήγα και το δούλεψα. Ναι. Επειδή δεν σου αρέσει αυτό το πράγμα και θες να ουρλιάζεις.
0: Δεν είναι υγιές. Δεν είναι υγιές. Όχι, δεν είναι υγιές.
1: Να φωνάζω κι εγώ εδώ πέρα, να γίνει.
0: Ναι, βέβαια. Μα στη σήμερα ημέρα, στην εποχή που ζούμε, πιο λογικό είναι να έχεις ένα μονίμως φωνακλά απέναντί σου παρά ένα μονίμως χαζοχαρούμενο.
2: Δεν βρίζει επίσης.
1: Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν μου ταιριάζει. Νομίζω θα είμαι πάρα πολύ αστεία εγώ αν βρίσκω.
2: Σαντίζεσαι καθόλου?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί, ρε παιδιά, σας έχω δείξει ότι δεν ευριάζω, ότι
2: δεν σε
1: άνθρωπος
2: ποτέ,
1: είμαι.
2: Ούτε
0: όχι, μωρή, πες κάτι, βρίσε με. Πες κάτι. Γελάει, τη βλέπεις, πετάει και το φαράκι της αμαριάς στη μέση, χαμογελάει και ανέβουν και τα δύο δόντια που είναι σαν διακόπτες στο σπίτι μου. Μου γελάς με τις δυο παστίλες που έχεις για δόντια, δεν μπορώ.
2: Βρίσ' τον, παιδί μου.
1: Πραγματικά. Μα δεν μπορώ να τον βρίσκω.
2: Βρίσ' τον, αφού σου λέει βρίσκω.
0: Με το συρραπτικό μπροστά, κάθε φορά.
1: Θα πεις κι άλλα.
0: Συνέχισε.
1: Βρίσ' τον.
0: Όχι, μα μην γελάς τουλάχιστον.
1: Μου έχεις βγάλει ένα
0: τόπο. Με τις δοντάρες σου, Πέτρο Φιλιππίδη, σταμάτα.
1: Τι λες, παιδάκι μου, αφού με είδανε και στον δρόμο και μου λένε είναι λίγο υπερβολικός.
0: Μήπως σου είπαν είναι λίγο υπερβολικά τα δόντια σου?
1: Όχι, ότι είσαι υπερβολικός εσύ. Ότι με βλέπουν και κοιτάνε τα δόντια μου, να δουν πόσο μεγάλο είναι το κενό.
0: Λοιπόν, δηλαδή, Μαρία,
1: έχουμε φτάσει.
0: Μαρία, σε παρακαλώ, μπορώ να αφήσω το χέρι μου να το ξεκουράσω λίγο στα δόντια σου? Με το τασάκι. Λοιπόν, λέγε, πάμε.
1: Τασάκι, λέει.
0: Ναι, έλα, Μαρία.
1: Φέτος.
0: Πήγαινε κλείσω.
1: Ξεκινάω.
0: Βάλε σιδεράκια.
1: Διαλογισμούς, μπαίνω πάλι σε πρόγραμμα.
2: Α, μπράβο, Μαρία.
1: Ναι,
0: βάλε μπαριέρες.
2: Πότε θα ξεκινήσει?
1: Δεν θα μου χαλάσει εσύ το
0: σιδεράκι. Κλείστο, μπάζει, λέγε.
1: Λοιπόν.
0: Λες και έχει μπει ο Μωυσής και ανοίξα τα δόντια. Τι σειρά. Έμα τώρα.
1: Θα πεις κι άλλα.
0: Λέγε, τα θέλουν οι ακροατές.
1: Ναι. Και εσείς μην χάσετε ευκαιρία.
0: Όχι, λέει η Χριστίνα, κάτι πολύ σοβαρό λέει η Χριστίνα.
1: Τι είπε η Χριστίνα?
0: Φάνη λέει ότι είσαι αδιάφορος, γι' αυτό δεν αντιδρά. Λες να είναι αυτό. Όχι, Χριστίνα μου, το έχω τσεκάρει.
1: Χρήσα
0: και με οποιονδήποτε. Είναι έτσι, Μαρία, συνέχεια. Την έχω δει και εκτός δουλειάς. Είναι έτσι. Βλακοχαρούμενη.
1: Βλακοχαρούμενη. Άκου, τι είπε, βλακοχαρούμενη. Βρε. Αν μπορούσαμε όλοι να καταφέρουμε να είμαστε σε μια κατάσταση ισορροπημένη και ζεν.
0: Κλείσε τα στενά του ορμούς και μίλα, λέγε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάω στο θέμα. Πώς θα κάνετε κάποιον να σας σκεφτεί, εδώ σας έχω τώρα, τηλεπαθητικά.
0: Και χαίρετε μόνη της. Εδώ σας έχω τώρα.
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τι είπα.
0: Ξέρω, κορε Μαρία.
1: Δεν με ακούς.
0: Μα με έχεις τρελάνει.
1: Πες μου τώρα τι είπα, ποιο ήταν το θέμα.
0: Ξαναπες το, πάμε να αρχίσουμε να πιάσουμε αρχή.
1: Πώς θα κάνετε κάποιον, παιδιά.
0: Κλείσε το στόμα, κανένα αντίλαλο λέει.
2: Ρε, εσείς τη φάγατε, την ταράξατε.
1: Δηλαδή, πράγμα. Ο Λεωνίδας πια περνάει τέλεια.
2: Ο Λεωνίδας ενθουσιάζεται.
1: Έχει ξεκαρδιστεί. Πώς θα κάνετε κάποιον να σας
0: σκεφτεί. Μόνο καλό, δεν πρόκειται να σου κολλήσει ποτέ μαρούλι στα δόντια σένα. Δεν θα πρέπει να κολλήσει.
1: Περνάτε καλά.
0: Έλα, τελείωσε.
1: Πώς θα κάνετε κάποιον να σας σκεφτεί τηλεπαθητικά?
2: Πα, πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο,
2: ωραίο
1: θέμα.
2: Ωραίο.
1: Γιατί η τηλεπάθεια τι είναι, Δημήτρη μου?
0: Μπράβο, εσύ, Βασίλη. Είναι σαν να είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι και απλά δεν σε ενδιαφέρει πλέον. Δεν σε ενδιαφέρω. Και είσαι συγκαταβατική, ναι, μπράβο.
1: Γιατί είμαι συγκαταβατική, δεν αντιδρώ εγώ, φίλε, όταν με κάτι δεν συμφωνώ. Απλά εσύ ουρλιάζεις και δεν σ' αρέσει η αντίδραση.
0: Σαν το chat GTP. Δηλαδή σε παρακολουθούσα πριν με την κουβέντα με τον Λεωνίδα που είχες. Δηλαδή έλεγε ο Λεωνίδας για το ταξίδι του στην Αμερική. Άλλο, δεν το σχολιάσαμε αυτό τώρα. Να. Λοιπόν, που τα βρήκε τα λεφτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, και του έλεγε του Λεωνίδα, για πες πώς πέρασες. Ο Λεωνίδας λέει, πήγα εκεί πέρα αυτό, ναι, ρε, είναι τόσο ωραίο όσο λένε. Άκου τώρα για να συνεχίσει την κουβέντα. Τσιτσάτ, βλακοτσιτσάτ.
2: Και τι βλακοτσιτσάτ?
1: Μα δεν το είχα ακούσει εσύ εκεί, και πήγε εκεί πέρα να μην μου πει στην πραγματικότητα.
0: Μετά άλλη ερώτηση, είναι τόσο ωραία όσο λένε? Ψάρωνε και ο μαλάκας όλο. Ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή δύο εβδομάδες αρκούν κουβέντα για να γίνει κουβέντα και ενθουσιασμό η Μαρία.
1: Πες μου, τι κουβέντα θέλεις να κάνουμε εδώ πέρα που θα έχει ενδιαφέρον?
2: Φίλε, μιλάμε, είναι κακό να μιλάμε. Μόλις κλείνουν τα μικρόφωνα μεταξύ μας.
1: Εσύ που μιλάς μόνο με το chat.
0: Και πεταγόταν και τσαπού ο Δημήτρης εδώ πέρα. Εγώ, ο άλλος πήγε Λος Άντζελες, Μαϊάμι, δεν ξέρω πώς το διάλογο πήγε και πεταγόταν. Και εγώ στο Ταλίν που πήγα και στο. Κάτσε, βρε ψωμόλησα. Ψόφασε τρύπα σου. Έχει μια ιστορία. Σαν ένα φίλο μου ταξιτζή, ρε. Έχω ένα φίλο ταξιτζή, ο οποίος όπου και να βρεθούμε τα πάντα τα παραλληλίζει με το ταξί. Δεν πάει να έχει ελληνικό φυσικό απέναντί του και να του πει: α, χτες συγκρουστήκανε δύο άτομα. Και εμένα, στο ταξί μπροστά. Έλα, ρε, εσύ, προχώρα.
1: Λοιπόν, λέγε. Γιατί τηλεπάθεια.
0: Μην ξαναπαρκτείτε με το Ταλίν. Παιδιά, εγώ. Εντάξει,
2: δεν ξέρω, μην ξαναμιλήσω.
0: Δεν λέει πήγα Λιθουανία, λέει πήγα Βαλτική. Μα, πάτα,
2: αφού πήγα Βαλτική.
1: Αφού Βαλτική ήταν εκεί πέρα. Αφού πήγα Βαλτική δεν είναι.
2: Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία.
0: Παιδιά, εγώ να ξέρετε, είχα πάει πριν από το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι πήγα Μεσόγειο.
2: Φανή.
0: Εμά βρήκατε από κάνα βουνό κάτι πήγα.
2: Αφού λέγεται Βαλτική, ρε φίλε. Αφού είναι
1: έτσι όπω βγαίνει ο ήχο.
2: Μαρία, έχει φαγωθεί όλο το καλοκαίρι με κοροϊδεύει με το Βίλνιου. Έχει φαγωθεί που κάναμε ταξίδι. Και είδαμε νέα πράγματα και εκείνος πήγε και έμεινε στο σπίτι και, και ξέχεζε τα παιδιά του.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ φίλε, στο
1: τώρα
0: σπίτι
1: αυτά.
0: Που έμενα λοιπόν, για να έρθει εκεί που έμενα εγώ, ό,τι διακοπές κάνετε όλοι μαζί, κάνει να βρείτε να μείνεις να βρείτε στην Τίνο.
2: Και είναι αλήθεια.
0: Οπότε είναι αλήθεια. Λέγε Μαρία, το θέμα σου εσύ. Μην αλλάζεις.
1: Να το πω το θέμα τώρα.
0: Μην μου στέλνετε βίντεο με ελάφια.
1: Λέγε. Πάλι σου στέλνουν.
0: Με τρόπο λέει από κανονικό ελάφι.
1: Επειδή είναι τώρα σοβαρό αυτό, γιατί θα σας πω εγώ για την τηλεπάθεια. Να το πω ή θα μου το κάψετε?
0: Λέγε μωρέ Μαρία.
1: Λοιπόν, η τηλεπάθεια τι είναι, Δημήτρη μου?
2: Τι είναι, Μαρία?
1: Μεταφορά σωματικής, συναισθηματικής ή διανοητικής ενέργειας ή και συνδυασμός όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούμε σε άλλο επίπεδο. Κάτι όχι με λόγια, με το μυαλό μας, με τη δύναμη του μυαλού. Στέλνουμε κύματα.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι μεγάλο, Λευτέρη Λεπά. Και, ο Λεπά δεν το έχει πει. Και κάνω ερωτά μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Με τηλεπά. Το έχει προλάβει, Δημήτρη, αυτό?
2: Δεν το έχω
0: προλάβει. Είσαι μικρός.
1: Δεν το έχει προλάβει.
0: Μεγάλα τραγούδια. Περίεργα πλάσματα, λέγε.
1: Λοιπόν, μεταφέρεται η σκέψη και το συνέστημα από ένα πρόσωπο σε άλλο πρόσωπο, χωρίς
0: παιδιά, έστειλε μια φίλη ορθοδοντικός. Θες να την πάρουμε τηλέφωνο? Έχει στείλει μια φίλη, παιδιά, αν έχουμε δοντία το ορθοδοντικό για τη Μαρία, να μπορώ να την βγάλω στον αέρα.
1: Εσύ.
0: Μπορεί να μας πει αν λύνεται το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα.
1: Μην το λέω, όχι. Να πω την πραγματικότητα, γιατί τώρα.
0: Βγάλε την ορθοδοντικό
2: τώρα,
0: να δούμε.
2: Τώρα.
0: Αυτό φτιάχνετε που έχεις.
1: Περίμενε, είναι τόσο μεγάλο. Γιατί εμένα κάποιες φίλες μου πήγανε και το κάνανε επί τούτου το κενό στα δόντια τους.
0: Ποια έχεις, γιατί... τι μαντώνα έχεις, φίλοι, ποια έχεις.
1: Γιατί λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Τι θέλουμε κενό σαν της Μαριάς.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το κενό που έχω. Αλλά δεν είναι και τεράστιο.
0: Πέτα και μου σε λίγο δεν χωρίζει το μικρόφωνο.
1: Γιατί
0: μέσα.
1: Είναι τεράστιο.
0: Τι είναι. Δεν ξέρω, θες να το φτιάξουμε ή όχι. Εδώ με τι έβαλε μαλλίδε. Τι κολλάζω.
1: Τώρα βάλω πάλι σιδεράκι και φοράω 6 χρόνια.
0: Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
2: Δεν φαίνονται.
0: Τα φόλα και. Τι.
1: Δεν φαίνονται τα μπράκια.
0: Κάτσε λέει ο Γαβρίλη. Μπορεί να χρειάζεται να βάλει ένα μικρό δόντι μέσα. Ανάμεσα.
1: Έλα Γαβρίλη, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πε. Για συνέχισε. Δεν
1: τη βρήκα.
0: Δεν το σήκωσε. Ναι, λέγει άλλο.
1: Λοιπόν, για την τηλεπάθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε να σας πω τα βήματα, παιδιά. Βήμα πρώτο. Θα κάνετε αυτή την άσκηση, παύλα, διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αποφασίζετε ποιον θέλετε να καλέσετε. Το άτομο πρέπει να είναι φίλος σας, αλλά δεν πρέπει να σας μιλάει τακτικά. Γιατί άμα μιλάτε τακτικά, είναι πολύ πιθανό να σας πάρει τηλέφωνο, έτσι.
2: Okay.
1: Δεν πρέπει να είναι ο πρώην σας ή άτομο που δεν σας μιλάει πια. Γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να σας πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, ορθοδοντικό πήγα να βγάλουμε. Δεν θέλουμε το ορθοδοντικό, παιδιά. Μόνο ορθοδοντική στείλετε για τη Μαρία. Λέγε.
1: Ξεκινήστε με.
0: Αν υπάρχει κάποιος επίσημα. παράδειγμα και είναι ορθοδοντικός, να στείλει το τηλέφωνο να τον πάρουμε στον αέρα να μας πει τι μπορεί να κάνει η Μαρία, λέγε.
1: Ότι με έβγαλες ξαφνικά και θα νομίζω ότι έχω θέμα.
0: Μην η Μαρία, να σε βοηθήσω πάμε. Πάρω χώρα.
1: Ναι, ευχαριστώ, Φάνη μου, τέτοια βοήθεια. Ξεκινήστε με την άσκηση αναπνοής. Εισπνέετε και μετράτε μέχρι το 4.
0: Παιδιά, κρατάτε δεν είναι διαγωνισμός το κενό στα δόντια. Μην στέλνετε Μαρία κενό στα δόντια και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Στέλνετε τι πράγμα.
0: Ναι, πάμε.
1: Ξεκινάτε με την αναπνοή.
0: Δεν γίνεται. Στη Μαρία δεν μπορείς να ρίξεις μπουνίδι στα δόντια. Θα περάσει ανάμεσα. Συνέχισε, σταμάτησε.
1: Περνάει καλά τώρα.
0: Ναι, λέγε.
1: Δημήτρη, πάρε 4 αναπνοές εισπνοή.
2: Εγώ να πάρω.
1: Ναι, να γίνεις λίγο το πειραματοζώο μου.
2: Έλα, πάμε.
1: Κάντο. Κράτα 4.
0: Ορθοδοντικό, παιδιά.
1: Εκπνέεις 8. Λοιπόν, αυτό θα το κάνετε άλλες 2 φορές. Θα εστιάσετε. Θα κλείσετε τα μάτια σας και θα φανταστείτε μία οθόνη ταινίας. Ωραία. Φαντάσου μία οθόνη ταινίας.
0: Πάρε τον Αργή, τον το Θοδωρή τηλέφωνο. Είναι παρόμοια ειδικότητα με τον ορθοδοντικό.
2: Αφού δουλεύεις στην Ταμάρια, λέει αυτό.
1: Έλα ρε, Φάνη, δηλαδή. Πραγματικά όμως. Λοιπόν. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Εντάξει, ένα μικρό κενάκι το κάναμε... Φτάσαμε στα Ταμάρια.
0: Λοιπόν, προχωρά. Λέγε, τι έλεγες.
1: Τι να πω, να σου πω κάτι, τίποτα. Θα μου το κάψε το θέμα, δεν το λέω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Ευχαριστούμε για τα δόντια.
0: Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη και Celebrity News. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
4: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ?
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Music 892.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
14: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
15: Εξωγήινος, τι, πού?
16: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
15: Άστο, το έχω. I speak England very best.
14: Ποιος θα του το πει?
16: You tell him.
15: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Να δω.

0: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
6: Let's go.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου ζουλαπίνια. Ακούστε με προσεκτικά. Την Παρασκευή. Είναι αυτό μας έρχεται.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Α, Παρασκευή μας έρχεται.
1: Τώρα.
0: 11-9. 7 η ώρα το απόγευμα. Περικαλώ. Τα κουνάβια. Δημήτρης Μπουλίνης, Μαρία Ένεσλη και η αφέντο Μουτσουνάρα μου. Θα σας περιμένουμε που αλλού, κάπου να έχει καλό μεζέ. Νέα Σμύρνη στο opening party των Burger King. Ναι, έχουν έρθει η Ελλάδα. Ενώ έχουν έρθει η Ελλάδα, είχαν έρθει κάποια χρόνια στο αεροδρόμιο. Αλλά τώρα πλέον θα είναι και ανάμεσα στα πόδια μας τα αγαπημένα Burger King. Με την καταστηματάρα που έχουν στη Νέα Σμύρνη, έχω περάσει και το έχω δει πολλές φορές. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα, δεν έχω λάβει. Ευκαιρία όμως. Ποιος άλλος θα ήταν και τώρα στη Νέα Σμύρνη αυτό το πάρτι. Λοιπόν, πάρτε τα στο μπάχια σας και ελάτε εκεί πέρα. Σας περιμένουμε. Θα έχουμε διαγωνισμούς. Θα έχουμε μεγάλα δώρα τεχνολογίας. Παιδιά, ξέρετε, όταν σας φωνάζω στα, πώς το λένε, στα live radio, όπως λέμε, μην κορυδευόμαστε τώρα, είναι ουσιαστικά διαφημιστικά events είναι. Δεν θέλω να λέμε ψέματα στον κόσμο. Αλλά εμείς όποτε ερχόμαστε σε συμφωνία με κάποιον πώς το λένε, χορηγό, πάντα κανονίζουμε μεζέδες. Και τι εννοώ τώρα, δηλαδή τόσα χρόνια που κάνουμε στα My Market, στην Κατσαφάδο και αυτά, τι δώρα δώσαμε. Τι, δηλαδή, όσοι καταφέρατε και είδατε, μιλάμε για δώρα τώρα αυτό, στα Max Stores. Τι έχουμε, φανταστείτε τι θα γίνει στα Burger King. Σας περιμένουμε εκεί πέρα, όχι μόνο εμείς, σας περιμένουμε και τα αγαπημένα σας τα Flame Grill Burgers, το Burger King. Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Θα είμαστε και εκεί πέρα 7 με 9, όσο πάει θα είμαστε. Να φάμε, να χορέψουμε και θα παίξουν και δώρα και διαγωνισμοί. Και φυσικά στοίχημαν μαζί μας με στοίχημαν Nation, πάντα εδώ πέρα σταθερά.
2: Νέα σεζόν, παιδιά, νέα αρχή. Οπότε, αν είστε φοιτητής, τι θέλετε, θέλετε να επιλέξετε ένα σωστό σπίτι.
0: Ναι,
2: να
0: εκεί θα, παιδιά, θα είμαστε όλοι στα Burger King. Θα είμαστε όλοι. Όταν λέω, είπα τα κουνάβια, θα είμαστε
1: όλοι
0: εκεί.
1: Θα
0: είμαστε εκεί τα κουνάβια. Δεν είναι, με αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Θα είμαστε εκεί.
2: Λοιπόν, να βρείτε ένα σπίτι, να το φτιάξετε έτσι όπως θέλετε και φυσικά να έχετε το ρεύμα το σωστό, το φοιτητικό. The My Home for Students με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση. Καθημερινό καφέ δώρο από τα Coffee Island. Πρώτο γεμίσμα ψυγείο από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Εντάξει, τι άλλο θέλετε. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο day.gr και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και αν χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat για να δείτε πού θα βρείτε τώρα το κατάλληλο, θα κάνετε μία βόλτα στον δουλευταρά, θα δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείτε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να χαραλάσουμε λιγάκι, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης έχει μαζέψει τα μεγαλύτερα news από τον χώρο των celebrities και είναι έτοιμος να μας τα πει.
1: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύνο, πάμε λίγο Λευτέρη από την αρχή.
1: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Είχαμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα σχολιάσαμε καθόλου εδώ, παιδιά. Δεν σχολιάσαμε καθόλου όλον αυτό το χαμό που έγινε με τον κόσμο από το εξωτερικό, με τους επώνυμους του εξωτερικού.
0: Τι έχει μέσα αυτό το παγουράκι που πίνεις?
2: Είναι το, το παμπού μου με γάλα βρώμης.
1: Πώς δεν τόπισε, Ζεκέρατα.
0: Μα πιάνει το, έχει φέρει ένα παγουρίνο η Μαρία και κάτι ρουφάει. Και λέω, σίγουρα θα είναι κάτι μάτσα αυτό. Είναι
2: ναι. Όχι, το μάτσα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το μάτσα, Μαρία.
2: Δεν μ' αρέσει. Άσε και έχω σκάσει που δεν μ' αρέσει.
1: Πολύ μάτσα, πολύ διαφήμιση μάτσα.
0: Ναι, ρίση, ναι. Μαρία, πραγματικά τουαλέτα, με αυτά που πίνεις τουαλέτα πας.
2: Όχι.
1: Πώς γίνεται εσύ. Δεν πας.
0: Άμα πως μπορείς να μπαμπού και τέτοια.
2: Δεν είναι τι πίνεις και τι τρως. Είναι και τα άγχη, είναι και άλλα πράγματα.
0: Αφού το δουλεύεις μέσα σου. Αφού το δουλεύεις μέσα σου.
2: Το δουλεύω, δεν έχω φτάσει σε επίπεδο γκράντε.
1: Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που πίνεις θα πήγαινε.
2: Εσείς.
1: Τι εμείς.
2: Εσείς πηγαίνατε, θα πηγαίνατε με αυτά.
0: Όχι, το μπαμπού, γιατί τα πάντα.
1: Τι το μπαμπού στον πόνι.
0: Το μπαμπού από ό,τι ξέρω στον πόνι, ξέρω εγώ.
2: Παιδιά, δεν είναι μπαμπού μπαμπού μόνο αυτό. Έχει και άλλα μέσα, και βελανίδι, έχει και διάφορα.
1: Τι σε άλογο, παιδί μου, τι τρως.
2: Όχι, ναι.
0: Και μετά την πείραξη που τρώμε ελάφια εμείς.
2: Η βελανίδι, είπα, δεν είπα ελάφι, ότι έχει μέσα.
0: Αντί να κάνεις ένα ωραίο milkshake ελάφιο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Έλεος. Δεν σχολιάσαμε καθόλου τη Μαντόνα που ήρθε, παιδιά. Που επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πας καλά, παιδί μου. Είχε έρθει η Μαντόνα μαζί με τον σύντροφό της, τον 30χρονο Ακίμ Μόρις, ο οποίος κιόλας ανέβασε μια φωτογραφία. Σε αγαπώ, της έγραψε με φωτογραφίες από ταξίδι και Κέρκυρα κιόλας είχαν πάει. Και στα Μετέωρα κιόλας, που είχαν ιδιωτική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ.
2: Ναι.
1: Και ήταν τρεις ώρες κλεισμένη μέσα.
0: Λέει
1: και
0: Ειρήνη,
1: μιλούσε.
0: Η Μαρία λέει ούτε νευριάζει ούτε χέζει, ούτε χέζει όλα μέσα τη δεν κρατάει.
2: Παιδιά, εντάξει δηλαδή. Ρε Ειρήνη, και να πω ότι το έλεγε κάποιο άντρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι σεξιστικό ήταν αυτό εδώ πέρα. Όσο πιο κάφρι.
2: Α, μα μωρέ και εσύ με τα σεξιστικά. Με την Ειρήνη μιλάω.
0: Τι, δεν μπορεί δηλαδή μια κοπέλα να είναι κάφρο. Δεν καταλαβαίνω.
2: Μπορεί, αλλά μιλάω τώρα γυναίκα προ γυναίκα. Ειρήνη με καταλαβαίνει.
0: Και εγώ μιλάω άντρα προ γυναίκα. Συνέχισε η Ειρήνη μου να σε. Έξω έχει πάρει το αγόρι στο κινητό.
2: Δήμητρα δεν έχει γεύση κρασιδιού. Είναι σαν χώμα το μάτσα. Ακόμα χειρότερο.
0: Όχι, είστε μου. Ναι, πάμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο, μεγάλη καταξίωση για την χώρα μας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι κάθε χρόνο κάποια ταινία.
2: Α, περίμενε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, με τη Μαντόνα, γιατί όμως έγινε αυτή η παρεξήγηση.
1: Ποια παρεξήγηση?
2: Που πήγε και προσκύνησε και με πήγε στα μοναστήρια και όλα αυτά και λίγο είχαν θέμα.
0: Η Μαντόνα καταρχήν δεν είναι σατανίστρια.
2: Τι λες, καλά, πώς σου
0: ήρθε αυτό. Δεν έχει ασπαστεί την καμπαλά, όπως λέγεται.
2: Την καμπάλα.
0: Καμπάλα.
1: Πάντως έδειξε να είναι κοντά, μίλησε με τους μοναχούς, πολύ κοντά στον Χριστό, ανέβασε κιόλας κάποια πράγματα, κάποιες φωτογραφίες.
0: Η Μαντόνα τώρα ξέρεις τι ήθελα, να την πετύχει κανένας πάτερ κλαιωμένη τώρα, να μην μείνει, να ούτε like prayer, τίποτα ρε, να, αλλά ναι.
2: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
1: Ναι,
2: της
1: ναι,
2: άρεσε
1: είπε,
2: πάρα,
1: είπε,
2: πολύ.
1: Είπε, πάρα πολύ. Ωραία. Ξετρελάθηκε.
0: Έχω ένα φίλο με Airbnb στα μετέωρα, άμα χρειαστεί.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, ήταν πολύ καλή διαφήμιση και για τη χώρα μας και για τα μετέωρα.
0: Αυτό το πράγμα που έρχεται κάποιο λέει και λένε διαφήμιση για τη χώρα
1: μας. Μα είναι ρε,
0: Μαράκα, μένω στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρειάζεται να έρθει.

0: θα ήθελα να είμαι τόσο πλούσιος και να έχω μπράβους.
1: Τι μου αρέσει, αρέσει με τους μπράβους να σε ακολουθούν συνέχεια.
0: Μ' αρέσει πολύ σαν εικόνα και όχι σκάει ο Λαμπρούμπλος. Δηλαδή θα ήθελα, όχι τη διάσημα, θα ήθελα να έχω μπράβους.
1: Έτσι για την εικόνα,
0: ναι,
1: για το εφέ.
0: Ναι, ναι, γιατί για το μέσα μου.
2: Θα ήθελες, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά να έχω μπράβους, όχι να έχω έναν άνθρωπο ασφάλεια. Να έχω τύπου, να είμαι ρε παιδί μου.
1: Με πόσους.
0: Τρεις και έξι.
2: Έξι! Πολύ ρε
0: σαν να.
1: Πολύ κοσμία.
0: Έχεις δει, και θα ήθελα και αυτούς έχεις δει που είναι ο Πούτιν με στη λιμουζίνα και τρέχουν. Που τρέχουν τους, έχεις δει.
1: με τις μηχανές λες.
0: Και εγώ και μηχανές και. Και
1: παίζει
0: και παίζει να τρέχουν
1: δίπλα. Δεν το έχω δει αυτό.
0: Όχι, ο Λαμπρούμπλε. Όχι, σοβαρά το θα ήθελα. Είναι μαζί με τα όνειρα που έχω
1: πάρει. Α, έχει θέμα.
0: Μαζί με το.
1: Αυτό από πού προκύπτει τώρα.
0: Με το νησί με τα κουνέλια στο κοπεί αυτό.
1: Όχι. Τι εννοείστε με νησί.
0: Ένα σπίτι σε που να έχει λίμνη μπροστά στο σπίτι και να έχει και πάρα πολλά κουνέλια να τρέχουν.
1: Κουνέλια γιατί?
0: Να μην μπορώ να περάσω, να τα κλωτσάω για να περάσω.
1: Γιατί τόσο πολλά κουνέλια?
0: Δεν ξέρω, θέλω να έχω φουντοτές, ρογγυλές μπάλες οι οποίες να
2: μπορούν
0: να περνάνε, να με χτυπάνε, να με τσουρέσουν, με τα αυτιά τους.
1: Αυτό να το ψάξουμε. Ναι. Θα το δω εγώ αυτό τι σημαίνει ενεργειακά τα κουνέλια.
0: Ναι, για λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Θυμάστε για όλο αυτό το χαμό που σας είπα ότι έχει συμβεί χθες για, το... για τη Θεσσαλονίκη. Που... Για την, συγγνώμη, για τη συναυλία που είναι να δώσει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη.
0: Που μας ενοχλεί ένα παλιό άγαλμα, το Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Που είναι, μπράβο, αυτό
0: το βγάλανε.
2: Το ψωροάγαλμα. Ναι. Δεν το βγάλανε. Τελικά η συναυλία θα γίνει εκεί, διότι μετά από τις έντονες αντιδράσεις είχαν πει ότι μήπως. Ξεστήσουν τα πάντα.
0: Ποιο Μέγας Αλέξανδρος τώρα, μωρέ, μόνο Μέγας.
2: Και το στήσουν παραδίπλα. Ναι. Και μάλλον θέλω να σας πω ότι θα διαμορφώσουν λίγο τη σκηνή που θα είναι κανονικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω σκηνή. Δηλαδή θα τραγουδάει ο Ρέμος και από πίσω θα φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μην τραγουδήσει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό δεν ξέρω εγώ.
2: Δεν το ξέρω.
0: Μην πάρει μικρόφωνο.
2: Πάντως και από το Υπουργείο δεν είπανε κάτι, καθώς το συγκεκριμένο άγαλμα δεν είναι μνημείο κληρονομιά. Δεν το έχουν πει ως, ότι είναι κάτι, ρε παιδί μου, ως μνημείο. Οπότε θα γίνει κανονικά εκεί πέρα η συναυλία. Και αφού λέμε για Θεσσαλονίκη, πάμε και στην Ιωάννα.
0: Όχι, όχι, παιδιά, δεν με νοιάζει να είναι οι μπράβοι, να είναι, πώς το λένε, εύσωμοι γυμνασμένοι. Θέλω να φαίνεται ότι έχω παρέα, ρε παιδί μου, είμαι μόνος. Όχι, προχωρά λέγει.
2: Πάμε στην Ιωάννα Τούνη, η οποία ανοίγει κουασανερί στο Παρίσι.
0: Το είδα, το είδα αυτό.
1: Και
0: το είδα.
1: Σε δρόμο φανταστικό στο Παρίσι.
2: Στη Μονμάρτη νομίζω είναι. Ναι. Μονμάρτη. Η ξαδέλφη της είναι σεφ στο Παρίσι και πήραν αυτή την απόφαση έξυπνη. Μαζί. Θα το τρέχει η κοπέλα αυτή. Και όντως στο Παρίσι δεν έχει, ρε παιδί μου, ενώ λέμε ότι είναι η πόλη, η χώρα του κουασάν, δεν έχει τις επιλογές να πηγαίνεις μέσα σε κροσανάδικα και να λες θέλω να μου βάλετε γέμιση αυτό. Ναι. Θέλω να...
1: Καλέ, όχι, δεν έχει τίποτα. Δεν το ψάχναμε κι εμείς.
2: Όντως είναι έξυπνη κίνηση.
0: Αυτό λέω, να πάω να ανοίξει κουασανερί στο Το Παρίσι είναι αυτό που έχουμε. Όχι, να σου κάνω.
2: Να ανοίξει καφετέρια εδώ. Ναι,
0: μήπως να ανοίξω καφέ, take away. Στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, εντάξει, και έξω σου κάνει καλά φορά, εμείς κορυδεύουμε. Και η Ιωάννα Ιτούνη τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι είναι σωστή σαν επιχειρηματίας. Οπότε το να γελάσει εσύ και η Ένεσλι με τα δόντια της από εκεί.
2: Εμείς γελάσαμε.
0: Η Τουνάρα μια χαρά έχει αποδείξει ότι είναι, πώς το λένε, επιχειρηματίας μεγάλη. Εσείς γελάτε.
2: Πάντως, όντως φίλε, στο Παρίσι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να έχεις πραλίνες, να έχεις μπισκότα, να έχεις πάρα πολλά πράγματα και να επιλέξεις μόνο σου πώς θες να διαμορφώσεις και να φτιάξεις το κρουασάν σου. Και θα έχει και διάφορα είδη κρουασάν. Δηλαδή θα έχει ένα, θα έχει πολλά. Δεν ξέρεις φίλε, μπορεί όντως και να πιάσει και είναι σε πολύ καλό δρόμο στη Μονμάρτη. Έχει και Έλληνες στο Παρίσι. Όπως επίσης είπε, θα έχει και φέρντο εσπρέσο που πάρα πολλοί Έλληνες όταν πάμε ταξίδια στο εξωτερικό, όντως. Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε, πέρα από τα τσιγάρα και κάποια ηλεκτρονικά, ψάχνουμε καφέ.
0: Ναι, καφέ, να σου πω κάτι. Καφέ, ναι, πραγματικά ο Δημήτρης τα έχει πάρει όλα πάνω του. Καφέ πλέον στην Ευρώπη, γύρω-γύρω. Αν ταξίδευε στην Ευρώπη πριν από 10 χρόνια, δεν έβρισκε, όχι καφέ, δεν έβρισκε καν παγωμένο καφέ. Τώρα τουλάχιστον κάτι ψιλοβρίζει. Δηλαδή το εσπρεσάκι, εσπρέσο παγωμένο, φρέντο εσπρέσο.
2: Ναι, iced coffee το λέει.
0: Εγώ που πήγα τώρα, ναι, πλέον ψιλοπαλεύει το καφέ. Πριν 10 χρόνια, άμα ταξίδευε, δεν θα βρίσκε. Μόνο θα βλέπει black coffee, θα βρίσκε. Δεν θα βρίσκε τίποτα.
1: Παιδιά, κάνει κίνηση πάντως, εγώ πιστεύω θα πάει πάρα πολύ.
2: Συγκεκριμένα λέει για όλου του
0: Έλληνε. Και να ξέρετε ότι και στην Ιταλία. Καλά, φρέντο καπουτσίνο κατά την Τουρκία που είχα πάει πρόσφατα υπάρχει παντού. Κωνσταντινούπολη, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο υπάρχει παντού. Στη Ρώμη πλέον αρχίζει και βρίσκει. Δεν είναι τόσο ωραίο. Βρίσκει και φρέντο καπουτσίνο και φρέντο. Ναι, Ιταλοί να ξέρει. Σε λίγο θα μας το πάρουν, θα το δέχουν σαν δικό τους. Στη φάση αρχίζεις και βρίσκεις πλέον παγωμένο φρεντάκι. Πριν 10 χρόνια δεν βρίσκεις τίποτα.
2: Πάντως και όσοι θέλετε να πάτε στο Παρίσι, θέλω να σας πω ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, άμα πάρετε κουρασάν, έχει βάλει και δώρο τον καφέ.
1: Έχει ξεκινήσει δηλαδή. Δουλεύει
2: νομίζω,
1: κανονικά,
2: αν δεν κάνω λάθος, αύριο από 9-9.
0: Γελάμε. τώρα που λέει ο Δημήτρης αυτό, βάζει και το νερό δώρο. Παιδιά, να ξέρετε κάτι, όσοι έχετε φίλους, φίλες. Λοιπόν, το ξέρετε ότι η Ελλάδα θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις πιο δύσκολες αγορές επιχειρηματικά

0: και όποια μορφή επιχείρησης πιάνει στην Ελλάδα θεωρείται case study για το εξωτερικό. Σου λέει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, με τη φορολογία, με τον τρόπο που είναι ο κόσμος εδώ πέρα, με τον τρόπο που είναι ο Έλληνας πελάτης, είμαστε μια πολύ δύσκολη αγορά. Οπότε εάν πετύχει κάτι στην Ελλάδα, θεωρείται σαν πάρα πολύ καλό ιονός και δοκιμάζεται στο εξωτερικό. Δηλαδή έχουμε μια από τις πιο δύσκολες αγορές. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι σαν επιχείρηση στην Ελλάδα. Για
1: πολύ τόσο λόγο. Καλά, ε.
0: Όχι, αν μιλήσετε με ανθρώπους που ασχολούνται με επιχειρήσεις, γίνεσαι case study. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, στην Ελλάδα για να πετύχεις επιχειρηματικά είναι σχεδόν αδιανόητο. Οπότε λέμε για ιδέες πιο μεγάλες, δηλαδή. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δεν σου λέω τώρα να ανοίξει ένα σουλατζίδικο μόνο. Μιλάμε για τέτοιο.
2: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει.
0: Καλά, πλέον όλα είναι δύσκολα, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέει ότι αν στήσεις κάτι στην Ελλάδα και πετύχει, σαν ιδέα, είναι και η στάτη για όλο τον κόσμο. Φαντάσουμε να
1: τα μόνο που πετυχαίνουν στην Ελλάδα ήταν οι χάδικα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ρε παιδί μου, δεν λέω για τυχές.
1: Ναι, εσύ λες για πιο μεγάλα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Το είχα σκεφτεί και εγώ κάποια στιγμή.
1: Να κάνεις νυχάδικο.
2: Να ανοίξουν νυχάδικο.
0: Ρε, εσύ δεν αφιερώ. Ρε Μάνο, άκου να δεις εδώ πέρα. Εδώ πέρα είμαστε η αφετηρία. Λέει, με έχει τρελάνει πόση ώρα ασχολείστε με την Τούνη. Είναι η αφορμή, ρε παιδιά. Η κάθε Τούνη, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Είναι η αφορμή. Βλέπεις που το πήγαμε κατευθείαν. Το πάμε αλλού και συζητάμε άλλα πράγματα. Μην τρελαίνεσαι τώρα.
1: Σε λένε και οικονομικό σύμβουλο.
0: Και είμαι. Λοιπόν, Μίτσο.
2: Όχι, θα σου πω. Ο Μάνος τώρα, ας πούμε, το σύγκρινε με το άγαλμα. Δηλαδή, λέει, για ποιο λόγο αφιερώσαμε τόσο χρόνο στην Τούνη και όχι στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που είναι ύβρι στην ουσία.
0: Εγώ είναι ύβρι προς τον Αντώνη Ρέμο. Για μένα το άγαλμα πρέπει να φύγει. Τι να πούμε, Ρεσί, Άγγελε.
2: Πρόσεξε τώρα. Και θα σου πούνε όμως κάποιοι. Είναι ύβρι ή μήπως είναι και μια διαφήμιση.
0: Για τον Μέγα Αλέξανδρο.
2: Για τη χώρα που ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία που θα δώσει από πίσω θα φαίνεται με ωραία φώτα. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Σας έχω πει τι.
2: Διότι το λένε και αυτό.
1: Α, ναι, ότι θα αναρωτιούνται.
0: Σκέφτομαι τώρα τη φωτογραφία. Σκέφτομαι τον Αντώνη Ρέμον τώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι το άγαλμα. Και με κάποιο τρόπο σκέφτομαι Μέγα Αλέξανδρο και Αντώνη Ρέμον να τραγουδάνε μαζί, που μου κάνει πολύ αστείο. Έχω μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί δημόσια. Έχω μια φωτογραφία, παιδιά, την οποία αν ήμουν τύπου Μπουλίνης και έβγαζα την οικογένειά μου στη φόρα για να γίνω διάσημος, θα είχα γίνει διάσημος με μια φωτογραφία. Πριν από 15 χρόνια. Είχαν πάει οι γονείς μου, είχε λυσάξει η μάνα μου να πάνε στους Αγίους Τόπους, κάτω στο Ισραήλ. Καταλαβαίνεις τώρα, τείχος των δακρύων και αυτά τώρα. Η μάνα μου είχε.
2: Το έχει πει.
0: Το έχω πει, το θυμάσαι.
2: Σκέψου, το ξέρει μέχρι και η Μαρία.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή τη φωτογραφία, παιδιά.
1: Ναι, τώρα, άμα ακούει κάποιο που είναι καινούριο, δεν το έχει ακούσει.
2: Δεν θέλει να το ακούσει 15 φορές.
1: Εντάχει, ρε παιδί μου, να το πει.
0: Έχουν πάει τώρα ο πατέρα μου. Καταρχήν, ο πατέρα μου θεωρούσε τα πάντα αξιοθέατα εκεί πέρα. Δηλαδή, έπιανε φωτογραφία στρατιώτη Ισραηλινό, έβγαζε φωτογραφία. Έχει βγάλει φωτογραφία με Παλαιστίνιο. Έχει βγάλει φωτογραφία με Καμίλα. Πήγαινε και ό,τι έβλεπε το θεωρούσε αξιοθέατο. Με γάτα από το Ισραήλ. Με τέτοιο.
1: Έλα, μωρό, γλυκό,
0: με οτιδήποτε το θεωρούσε τέτοιο. Και σε κάθε φάση πάνε σε ένα σημείο, δεν ξέρω τώρα που είναι, σε κάτι σαν σπηλιές. Όπου μέσα στι σπηλιές αυτές τώρα δεν ξέρω τι είχε γίνει. Κάτι είχε γίνει πέρα από τον Ιησού. Είχαν κάτι μεγάλα αυτά τα cut-outs λέγονται. Είναι κάτι. Έχετε δει κάποιον στο TikTok που πουλάει ξύλινα ομοιώματα της Λατινοπούλου, ξύλινα ομοιώματα του Παΐσιου. Είναι αυτά τα ξύλινα ομοιώματα που είναι σαν ξύλο ψηλό MDF φέτα και είχε απάνω τη φωτογραφία του Αγίου. Εκεί πέρα λοιπόν είχε κάτι σαν φάτνη, να σας δώσω να καταλάβετε. Και έχει μέσα στη σπηλιά αυτή, έχει πάει η μάνα μου δίπλα, έχει περάσει χέρι πάνω από cut out Ιησού. Παιδιά, όταν λέμε στο ξύλινο αυτό, cut out Ιησού, και έχει βγάλει φωτογραφία ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική τύπου με αγκαλιά τον Ιησού, μάλακα.
1: Ρε, δεν ξέρω, γελάς, όχι, και να το
0: πει. Αν το δει, έχει πάρει και φάσα. Πώς πάμε να βγάλουμε μια τυπική φωτογραφία, έλα να πιάσουμε αγκαλιά γιατί τέτοιο. Και έχει τσιμπήσει η Ιησού παραμάσκαλα. Όχι παραμάσκαλα, πάω τον νόμο, την μπρο. Και μαλακά αυτή η φωτογραφία, αν τη βγάλω, θα γελάσω, σου είπα.
2: Κακός δεν την έχει βγάλει. Μα έχει πει τόσα χρόνια το λε. Έδειξε εμά τουλάχιστον.
0: Έχω φωτογραφία με πατέρα μου και Καμίλα, όπου κάπω έχει βάλει τη φωτογραφία, δεν είχαν τότε. Έχει βάλει τη φωτογραφική μηχανή κάπω και έχει βγάλει κάπω ευρυγόνια μια φωτογραφία. Και είναι Μουτσούνα, πατέρα μου και Καμίλα από κάτω προς τα πάνω και είναι ίδιοι μαλάκα. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας και ποιος είναι η Καμίλα. Είναι, έχω ένα άλμπουμ, αυτό αν το βγάλω θα γίνει χαμός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Free Palestine είναι ο άλλος. Αλλά οπότε του φανεί, του λεωσφανεί. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε για ορθόδοξο πάρε 5, δώσε 3. Δώρα, δώρα, δώρα, δώρα, δώρα, δώρα, δώρα. Το μόνο που έχει να κάνετε είναι εδώ πέρα στο Viber του σταθμού. Στέλνετε στο 6939-892-892 το όνομά σας και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε. Πάμε.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία σε πολύ λίγο. Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob.
4: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Music 892. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική.

0: Λοιπόν, σταματήστε, Ντίνα. Σταματήστε, κάτι ακροατές να στέλνετε καλή αρχή, παιδιά. Γιατί καλή αρχή είναι την πρώτη μέρα. Ξύπνησε εσύ, Ντίνα, σήμερα αποφάσισε να πας.
1: Πρώτη εβδομάδα είμαστε.
0: Για πρώτη εβδομάδα, πρώτο μήνα και θα λέμε και πρώτη χρονιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Πάλι καλά που έχω στη ζωή μου τους χορηγούς μου. Στίχημαν, φίλες και φίλοι, μαζί μας με Στίχημαν Nation. Ένα και άλλο εδώ πέρα. Καλή αρχή, παιδιά. Καλό ψόφο. Προχώρα.
2: Ευγενέστατο.
1: Σε ευχαριστώ, ρε.
0: Δεν μπορώ, ρε.
1: Που είναι εδώ και μας ακούει και μας στηρίζει, ρε φίλε.
0: Τα κλισέ είναι ψεύτικα να ξέρω. Δεν το εννοεί αυτό που το λέω.
2: Καλή αρχή, παιδιά. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Με υγεία, παιδιά, υγεία. Αυτό θα πει μόνο.
0: Ναι, αλλά προχώρα, ναι.
1: Αυτό δεν θα το πεις.
0: Έλα, προχωράτε το τέτοιο, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, οι σχολές ανοίγουν, είναι ώρα για νέα αρχή, πρωτοετής. Γενικά προσπαθούν να τακτοποιηθούν τώρα οι φοιτητές μας και όλα όσα κάνουν στη ζωή τους. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Με καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από τα Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείο από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από το Κοτσόβολο. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr και παίρνετε όλες τις πληροφορίες.
0: Α, και παιδί τώρα, παιδιά, επιτέλους ανοίγουν και τα σχολεία, θα πει. Κάποιος, έχετε το νου σας, παιδιά, στους δρόμους. Κυκλοφορεί το λεωφορείο της Πόλο και μοιράζει δώρα. Από τις 7 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου θα εντοπίσετε το λεωφορείο της Πόλο, θα το φωτογραφίσετε, ανεβάζετε τη φωτογραφία σας στο Instagram με tag Polo Bugs. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από την κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Polo της επιλογής σας. Αξίας 120 ευρώ, παιδιά, μέχρι 120 ευρώ. Λοιπόν, έχει βγάλει την καινούργια σειρά και με τις παιδικές τσάντες, αλλά έχει κάτι πολύ ωραίες τσάντες για ενήλικους, για τα πάντα. Έχει, πώς το λένε, βρίσκει από παγούρια, θερμός. Τσάντες, σαντάκια, πορτοφόλια, τσεκάρετε τα, δείτε και το διαγωνισμό στο Polo.gr όλα αυτά, έτσι.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μας είναι και το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά και μπορείς να έχεις όλη τη γεύση που αγαπάς, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς τύψεις. Slim Fix, λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά και τόσο εύκολα από την Intermed.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Δώσ' το Λευτέρη!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα! Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για πάμε να δούμε. Για πάμε.
1: Λευτέρη, καινούργιες μουσικές, πολύ ωραία.
0: Δούλεψε το καλοκαίρι ο Λευτέρης. Ποιον έχουμε, καλημέρα.
2: Χριστίνα Ελένη.
0: Χριστίνα Ελένη.
4: Καλημέρα.
0: Από πού είσαι, από τη Βραζιλία, πόσα ονόματα έχεις?
4: Α, όχι, έχω δύο. Γεννήθηκε 21 Μαΐου, μου βάλαν το Ελένη. Το τι να θέλανε οι γονείς μου.
0: Εσύ, τώρα, εγώ στο δρόμο πώς σε φωνάζω?
4: Χριστίνα.
0: Α, Χριστίνα, έλα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, δεν σε ακούμε καλά, Χριστίνα.
1: Α, μπορεί να είναι τουαλέτα.
4: Όχι, δεν έχω.
1: Είσαι τουαλέτα.
0: Είσαι τουαλέτα, μα.
4: Όχι, καλέ.
0: Κάνε αντίλαλο, πες την αλήθεια. Είσαι δεν είναι κακό, άνθρωποι είμαστε. Είσαι τουαλέτα.
4: Όχι, δεν είναι κακό, τουαλέτα.
0: Δεν μπορεί, αφού ακούγεται αντίλαλο, εσύ, φιλενάδα.
2: Για βάλτε το σταυτί.
4: Δεν ακουστικά.
2: Για βάλτε το σταυτί.
0: Χριστίνα, πες την αλήθεια.
4: Τώρα μου ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε. Ναι, τα ακουστικά φταίγανε. Κατευθείαν να μου πήγε το μυαλό μας στο κακό. Λοιπόν, Χριστίνα Μαρίνα Ντολόρες.
2: Στην Ελένη, ρε παιδί.
0: Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι 30 και είμαι ιδιωτική υπάλληλο.
0: Ναι, σε τι τομέα δεσποινείς?
4: Εγώ είμαι σε back office εταιρεία.
0: Back office εταιρεία, μάλιστα. Ξέρεις τι είναι το back office, Μαρία?
2: Όχι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Καλά, εντάξει, back office.
2: Να, ούτε δεν ξέρει. Πες τι είναι το back office.
0: Ρε παιδιά, να κάτσω να ξεκινήσω το.
1: Πίσω το γραφείο.
2: Back office πίσω από το γραφείο.
0: Εξήγησε τι είναι το back office, ξανά.
2: Φάνη, ξέρει.
4: Λοιπόν, το back office ουσιαστικά αφορά.
0: Ούτε αυτή ξέρει τι είναι. Τι αφορά.
4: Για κάνει δουλειά που.
0: Προσλαμβάνεσαι. Να σου πω, αν σε αφήσει το back office, σε πάρω εγώ για δουλειά στα κουνάβια.
4: Αλήθεια. Φάνη, μαμέ.
0: Ακούγεσαι ξηράφι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
0: Σχέση έχεις?
4: Εγώ ναι.
0: Τέτοια μυαλά δεν τα αφήνουν τώρα. Πώς το λένε, χωρίς σχέση. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Εύκολη ερώτηση. Πες μου, φιλενάδα, τρία ξένα συγκροτήματα με αριθμό στο όνομά τους.
4: One Republic.
0: Μπράβο.
4: One Direction.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
4: Και...
0: Έλα, ρε Χριστίνα, μα... Όχι, μη βρίζεις, παιδί μου. Είπε τη λέξη γαμό, ντροπή.
1: Εγώ ευτύχη.
0: Ευτύχη.
5: Ποιος είναι?
0: Αυτός. Έλα, ευτύχη Λαμπρόπουλος από κουνάβια. Ευτύχη μου. Από τα κουνάβια, ο Φάνης είμαι.
5: Εγώ θα σε κλείσω.
0: Έλα ρε ευτυχή. Από το Φάνη.
5: Γεια.
0: Ευτυχή. Ευτυχή. Κάποιος έστειλε το
1: φάνη. Όχι,
0: ναι, έτυχε. Δεν είναι
1: αυτό. Πώς έτσι φάγαμε.
0: Ναι.
2: Έλα πάρε τον Νίκο γιατί. Ρε παιδιά.
0: Μη στέλνετε παιδιά τηλέφωνο. Παρακαλώ και εσύ Μίτσο κοίτα ποιος έστειλε.
1: Τι θα κάνω.
0: Ναι, Νίκο.
6: Καλημέρα παιδιά.
0: Έλα Νίκολα μου καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 30 ετών, καραβόσκινο.
0: Καραβόσκινο! Με τα σκηνιά, με τα καράβια δεν είσαι.
6: Ανάβυλος.
0: Κατά. Ρε, στο λίγο εσύ. Ε, όλη μέρα εδώ πέρα είσαι. Δεν έχει κάνει δουλειά, κακή σου, ρε. Παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο.
2: Παιδί μου, δεύτερη μέρα είναι που ξεκινήσαμε.
0: Από πέρυσι αυτό δεν έχει κάνει δουλειά. Α, στο λίγο κάτσε δούλεψε. Όχου.
1: Μου στέλνει ένα πάτερ να τον πάρω.
0: Πάρτον, γιατί δεν εννοείται.
1: Πάτερ Αθανάσιο. Πατέρα.
0: Δηλαδή, ναι. Βλακίσα λέει τώρα μόνο, τώρα είναι δυνατόν. Ναι, παρακαλώ.
2: Πάτερ, γιατί...
0: Με τον κανάβιλο. Έχει το λίγο, κάτσε δούλεψε.
2: Ναι. Σωτήρι.
1: Μην τον βρει τον πατέρα.
0: Σωτήρι. Δεν βρίζω κανένα παιδί μου. Ναι, σωτήρι. Έλα,
6: σωτήρι.
0: Μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, σωτήρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 40 ετών, ιδιωτικό υπάλληλο, ηλεκτρονικό.
0: Λοιπόν, ωραία, μια χαρά παντρεμένο αντίπατρο.
6: Παντρεμένο δύο φορέ.
0: Δύο φορέ παντρεμένο, αδερφέ. Ποια ήταν καλύτερη.
6: Η δεύτερη.
0: Άντε, μετά τις χιλιάδες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Είμαι πανέτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις, εύκολη, δεν σε ακούω και καλά, ρε γαμώτο, με τη... Πες μου, τρία οστά του ανθρώπινου σώματος που αρχίζουν από κάπα.
6: Κλίδα.
0: Μπράβο. Έλα.
6: Έλα. Δεν το έχω.
0: Έλα, ρε, κνήμη, ρε. Έλα.
1: Σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας, είναι μεγάλη.
0: Χρόνια πολλά. Ναι.
1: Έχουμε τον πατέρα Αθανάσιο.
0: Πατέρα Αθανάσιε.
1: Πάτερ.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, πάτερ.
6: Ναι, ποτέ.
0: Ναι, έλα, πάτερ.
6: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Πάτερ, μισό λεπτό. Πάτερ, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε πάτερ στην εκπομπή. Εγώ θα πρέπει σε χώρα με τέτοιο. Θέλω να δω αν είσαι όντως πάτερ. Γιατί μπορεί να. Τι γιορτή έχουμε σήμερα?
6: Το γενέσιο τη Θεοτόκο.
1: Σωστό.
6: Πρώτη γιορτή τη Παναγία στον χρόνο.
1: Τα
6: γενέθλια. Happy birthday, πώς λέμε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Είσαι, πάτρε, συγγνώμη, συνεχίζω να είμαι άπιστος. Θέλω να, ναι, να σε ρωτήσω, πότε, θέλω να μου πεις πότε είναι του Αγίου Γεωργίου ημερομηνία.
1: Εφάνει κινητή γιορτή. Πλάκα
6: κάνεις. Α, δύσκολο Άγιο Βάλε, βρε, το 23 Απριλίου. Αλλά τέτοια παπάς που σήμερα όλα τα περιμένεις.
1: 23 Απριλίου.
0: Πάτρε, συγγνώμη.
6: Πρώτος εμάς. Ναι, ναι.
2: 23, είναι απλά είναι κινητή με, ναι, σε μέρα.
0: Περίμενε λίγο, πάτρε.
6: Α, θεέ που σου πιάνεις από αυτό, ναι.
0: Πάτρε, συγγνώμη, συγχώρεσέ με, συνεχίζω και είμαι και συνεχίζω και είμαι.
6: Άπιστος. Φάνιες.
0: Ναι, γιατί δεν πιστεύω ότι... Εγώ, ξέρεις, είμαι... Πάτρε, εγώ πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω. Μακάρι να μας ακούνε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Πάτερ, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Και εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτω, πάτερ.
0: Τη μεγά...
6: Ναι.
0: Τι...
6: Α, τώρα που βρήκατε παπά.
2: Αυτό.
6: Θα ρωτήσει 5-10.
0: Πάτερ, συγγνώμη, αυτό που θα σου ζητήσω τώρα είναι άσχημο, αλλά τέτοιο. Θέλω να μου, κάπως να μου αποδείξεις ότι, ότι δεν μας τρολάρεις, να το πω και έτσι. Μ' ακούς?
6: Ναι, σε ακούω.
1: Έχουμε
6: 7 παιδιά. Αυτό θα σε πείσει.
2: Σας βρίσκουμε
6: τώρα
2: κάπου, πάτερ. Να έρθουμε Instagram να κάνουμε λειτουργία. Σε κάποια λειτουργία, πού λειτουργείτε?
6: Να μην το πούμε και...
0: Όχι, όχι,
2: εντάξει,
0: ναι,
2: εντάξει,
1: ναι. Ο Φάνης, με όλα αυτά που έχει πει, πιστεύετε θα πάει στην κόλαση, πάτερ?
0: Ας τον πατερίσικο. Λοιπόν, πάτερ, τελευταία για να μην συγκουράσω και για να μπούμε στο παιχνίδι. Πάτερ, μπορείς να μου βάλεις...
6: Νόμιζα ότι παίζαμε.
0: Θα παίξουμε. Λοιπόν, πάτερ, για να πάρεις το δώρο, ή δεν θα παίξεις παιχνίδι κανονικό, θα πρέπει με μια τελευταία ερώτηση να μου αποδείξεις ότι δεν είσαι κάποιο τρόλ του διαδικτύου, αλλά είσαι πατέρας κανονικός. Πάτερ, θέλω να μου πεις 5-10 δευτερόλεπτα όσο θες την αρχή από το τροπάριο της Καθηκανής.
6: Εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσε γενή.
0: Αυτό, πάτερ, το ξέρω αυτό, δεν ξεκινάει. Ξεκινάει έτσι.
6: Μεγάλη τρίτρο,
0: μάλιστα.
6: Ξεκινάει.
0: Ωραία, πάτερ, κάτι δεν μα έπεισε πολύ εύκολα.
1: Να μας ψάλει λίγο.
0: Όχι, να μας ψάλει, δεν είναι intro, είναι ασέβεια. Πάτερ, θα παίξουμε το παιχνίδι, συνέχισε τη λέξη. Σοφία ορθή ακούσομεν.
6: Ναι.
0: Τι.
6: Τι λέει παρακάτω.
0: Ναι.
6: Στο Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Δώρο! Δώρο!
1: Εφάνηκε, τι είναι δυνατόν! Αυτό το ξέρα κι εγώ! Τι δώρο! Τα γύρω παγγελίου, το δάχτυλο το ξέρα!
2: Φάνηκε, εγώ το ξέρα!
0: Πάτερ, τι.
6: Αφού δεν το έδωσε το γιο μου, θα το πάρω εγώ!
0: Να είσαι καλά, πάτερ, την ευλογία σου!
6: Το κύριο, να είστε καλά, χαιρόμαστε!
0: Φιλάκια πολλά!
6: Φιλάκια πολλά! Να έχετε τον κόσμο ξύπνιο!
0: Να είστε καλά, πάτερ, να είστε καλά!
6: Ευχαριστούμε,
0: Φάνηκε! Φιλάκι, Θεοφάνηκε!
6: Κύριο, χαίρε, χαίρε! Πολλά!
0: Τι ωραίο.
1: Φιλιά, φιλιά πολλά πάντα.
0: Τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Αυτός ήταν πάντα.
2: Ήταν, ναι.
0: Πάντα, συγγνώμη για την απιστία μου. Απλά μας πήρε ο γιος του. Τι λες τώρα, τι ωραίο τηλεφώνημα, τι γλυκό τηλεφώνημα. Λουκάνικα Μοντεβελής, λέει ο Θανάσης.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, αυτό ήταν πάντα.
2: Ήταν. Κοίτα, από την αρχή κάπως φαινόταν από τον τρόπο που μίλησε. Ναι, καταλάβαινες λίγο.
0: Πάντα με συγκίνησε να ξέρεις τώρα. Και συγγνώμη και νιώθω και άσχημα που τον έφερα σε δύσκολη θέση.
2: Εντάξει, του το είπες όμως. Και εσύ από την πλευρά σου έπρεπε να αισθανθούμε ότι δεν είναι τρόλερ, παιδί μου.
0: Το πήρε με τη βοήθεια του Θεού. Πάμε να συνεχίζουμε. Συνέχεια, παιδιά, αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πολύ χάρηκα τώρα.
2: Μετά τον πατέρ κάποιον έχω πάρει, δεν θυμάμαι τον
0: νόμο. Ναι, τώρα έχει παγώσει η εκπομπή.
2: Ξέρει
0: κανένα φορά, δεν μπορεί να πει και χοντράδο.
1: Να σου πω κάτι, μ' αρέσει αυτό ο πάτερ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έστειλε μήνυμα να παίξει, φίλε. Μπράβο του.
0: Τέτοιου πάτερ θέλουμε. Τέτοιου πάτερ θέλουμε. Λοιπόν, ήταν παπά αυτό. Το πάτερ, ναι. Τι λέει,
2: ξεκινάει
1: το τροπάρο τη
0: Κασίνα. Το ζήσαμε κι αυτό. Εντάξει. Ήταν παπά, γιατί σου λέει, πήρε ο γιος μου. Εγώ εκεί κατάλαβα τη λέει αλήθεια.
2: Α, ναι, ο γιος του πήρε, όντως.
0: Ναι, ναι, δεν έλεγε ψέματα αυτός. Ήταν και. Ήταν χιουμορίστας παπάς. Επίσης, εγώ έδωσα φιλιά σε πάτερ. Είπα σε πάτερ, δεν φιλιά.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ιωάννης.
0: Ναι, Ιωάννη.
7: Ελέησον.
0: Ιωάννη, τώρα χωρίς πλάκα, εσύ το άκουσε το τηλεφώνημα. Ήταν παπάς αυτός.
7: Ήταν
0: παπάς, φίλε, και εγώ αυτό κατάλαβα.
7: Ήταν βέρος. Μιλάμε μοναστηριακός.
0: Κορυδεύεις τώρα ή σοβαρά να μιλάς?
7: Όχι, ρε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, για πες, εσύ τι δουλειά κάνεις?
7: Εγώ οδηγός είμαι.
0: Οδηγός είσαι. Ετών?
7: 39.
0: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
7: Είμαι έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση, τρεις εκφράσεις ή παροιμίες που έχουν ρούχα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
7: Κάπως έτσι, ρε.
0: Τον έβαλε στο βρακί της.
1: Μην τα κες.
0: Δεν μου έρχεται, μου ήρθε εμένα. Πάμε, παρά επόμενος.
1: Κάτσε, παίρνω Γιάννη.
0: Τι γίνεται τώρα, πάτερ μας έχει τρελάνει.
2: Μας αποσυντώνησε.
1: Συστηγμάτισε ο πάτερ τόσο, ε.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται, μα και εγώ δημοσιογραφικά έρχομαι σε δύσκολη θέση. Λέω τώρα μέτρο. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαι έτοιμος. Για να είμαι έτοιμος. Καταρχήν του πάει το λύκο στον πάτερ. Δηλαδή πρέπει να είμαι έτοιμος σε πιθανόν τρολάρισμα, μην με πιάσει κότσο ακόμα.
1: Καλά, δεν τον έβρισε.
0: Από την άλλη, να αφήσω και ένα περιθώριο ότι λέει αλήθεια και είναι πάτερ. Πώς το παίξα έτσι, φοβερή
2: μπαλάρα.
0: Μπράβο. Να πω και να μπράβο στον εαυτό μου. Ναι, πραγματικά.
1: Έχω και το Γιάννη.
0: Γιάννη. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ήταν παπάς αυτός που πήρε τηλέφωνο εσύ?
7: Φυσικά.
0: Λέγε, σοβαρά το, μην τρολάς και εσύ.
7: Σοβαρά μιλάω.
0: Ήταν παπάς, καλά το κατάλαβα.
7: Ήταν, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 39, οδηγός.
0: 39, και εσύ, τρεις ταινίες με τον Brown Pitt. Τρεις ταινίες με τον Brown Pitt που ο αγγλικός τίτλος τους είναι μία λέξη.
7: Πρωί.
0: Καλά, έλα ρε αδερφέ, τώρα πρωί. Πήρες τηλέφωνο, έχω βγάλει εδώ πέρα πατέρες, διάκονους και αυτά, μου βγαίνεις εσύ, προχώρα. Πάμε.
2: Έλα ο Νίκος, Νίκο, που και αυτός επιβεβαιώνει να ξέρει.
0: Έλα Νίκο.
8: Καλημέρα.
0: Και αυτός πάτερ πρέπει να είναι, αλλά από τους άλλους. Εσύ πρέπει να είσαι παπάς από αυτούς που κόβονται.
8: Όχι παπάς, δεν είμαι παπάς, όχι.
0: Δεν είσαι παπάς.
8: Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος παπάς που βγάλατε είναι από το χωριό μου.
0: Ναι,
2: όντως.
0: Έλα ρε εσύ.
8: Είναι όντως και είναι παπάς και λέω αποκλείεται, λέω πάτερ Αθανάσιος αυτόν θα βγάλει.
0: Τι λέει ρε φίλε.
2: Από ποιο χωριό είσαι?
0: Εντάξει, μην τον δώσεις τον άνθρωπο, μην το πεις, δεν χρειάζεται.
8: Δεν τον δίνεις
0: τη γράφω. Είναι καλός τυπάκος όπως τον ακούσαμε.
8: Ωραίος είναι.
0: Ναι. Είναι
8: ο μοναδικός που βιβίωσε στο χωριό μου.
1: Ναι, αρέσει.
2: Καταλαβαίνω. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να τον δώσουμε, γιατί είναι ωραίος.
0: Ναι. Έλα. Μην πεις χωριό, ποια περιοχή είσαι?
8: Από Βόλο.
0: Από Βόλο, τα φιλιά μου. Πώς πάτε πάνω, τι λέει πάνω η φάση, είχε τουρισμό φέτος?
8: Φέτος, αμυγδαλός στην κομιδή αυτή.
0: Αμυγδαλός στην κομιδή, τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρία πράγματα που μπορεί να κολλήσεις. Εκτός από ασθένεια και αυτοκόλλητο.
8: Τι κολλάω?
0: Εγώ ξέρω, αλλά το θέμα είναι να το ξέρουν οι γονείς σου.
8: Όλοι τα.
0: Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
1: Έχουμε Μητροπολίτη.
0: Ναι, έλα παιδιά, μην αρχίσεις βλακίες τώρα. Βγήκε ένας κανονικός παπάς, μην το.
1: Μην λες έτσι αρχικά.
0: Μα βγήκε ένας άνθρωπος, ένας πάτερ τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβεις ότι η εκπομπή τώρα έχει ξεπεράσει θρησκείες, εθνικότητες, Τουρκίες. Δεν σε ξέχασα.
2: Λοιπόν,
0: έχουμε ξεπεράσει.
1: Για πρώτο Μητροπολίτη.
0: Τα τέτοια.
2: Έχω
0: τον
2: Γιώργο, άμα δεν απαντήσει. Ο Μητροπολίτη.
0: Πω, παιδάκι. Έλα, κλείσω να το
1: πει. Κάτσε, παιδάκι, μου ακούει.
0: Θα ακούσω όλο το ringtone. Εντάξει, αυτοί που έχουν ξεχάσει το ρίγκτο όνος του κινητό, κλείσω να. Κλείσω να.
2: Έλα, πάρε το Γιώργο.
0: Κλείσω να και το σηκώνει ο.
1: Νάτος.
0: Ναι, έλα, φιλέ.
1: Όχι.
0: Κλείσω να τώρα.
8: Το Γιώργο.
0: Έλα,
8: Δημήτρη.
1: Αγόρι μου.
0: Έλα,
2: πιάτο.
8: Πώς πέρασες απάνω και τι θέλω να πάω κι εγώ, πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ όμορφα. Φάνη δεν μπορεί να εκνευρίζεται όταν τα ακούει.
0: Πιάτο, πού είσαι?
8: Είμαι Αθήνα για δουλειά.
0: Ναι.
8: Γίνεται χαμός.
0: Λέγε, άστα αυτά τώρα. Καλοκαίρι τι έκανες?
8: είχα πάει Κρήτη. Ναι. Ρε εσύ, τι φτωχοί που είμαστε.
0: Τι εννοείς.
8: Φάνη, γι' αυτό εσύ πήγες εκεί στη γυναίκα σου και έχεις γίνει στόχαυρος. Ναι, ναι, όταν ναι, τα έλεγα εγώ, με βρίζατε.
0: Ναι, ναι. Εμείς
8: ο άλλος πήγε. Πού ναι, τα βρήκε τα λεφτά ο Μίτσος και γύρισε όλο τον πλανήτη. Πόσα παίρνει.
1: Κάτσε εσύ, στη Βαλτική πήγα. 600 ευρώ.
8: Πόσα του δίνεις, Φάνη, μίλα. Πόσα του δίνεις.
0: Αδερφέ μου, πολλά από ό,τι φαίνεται. Πολλά.
1: Η παιδιά, ήταν 600 ευρώ. Πήγαινε έλα και διαμονή για 8 μέρες στην Αττική.
2: Καλή, πιο φθηνά και από την Ελλάδα.
8: Μήπως τον πλήρωσε ο Κόλλα να κάνει βόλτα το κουνάβι σε όλη την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Και αν δεν ξέρω, μου λες πληροφορίες που δεν ξέρω.
1: Ο Κόλλα είναι το Φρέντι.
0: Α, ο Φρέντι ο Κόλλα. Να σου πω, και αν το, για λέγε τώρα πώς πάει, για λέγε πώς πάει πέρα το, η δουλειά.
8: Χαμός, αλλά τώρα αρχίζουμε και μένουμε μόνοι μας και θα πονέσει πολύ φαίνεται ο χειμώνας.
0: Ναι, ναι, αυτό θα είναι δύσκολο κάτω. Έχεις κανένα κουμπάδο σου.
8: Για κοίτα, μήπως θες τίποτα να μειοθετήσεις. Είμαι καλό παιδί. Όχι. Απλά τρώω πολύ. Κατά τα άλλα είμαι κομπλέ.
0: Εσύ θα έρθεις να πάμε να κάνουμε δουλειές τώρα. Εμείς θα ανοίξουμε μαγαζί μαζί.
8: Κάτω για τι. Έξτε τα θέλω να ανοίξω. Κοντοσούβλι και Μάκη Χριστοδουλόπουλο όλη μέρα. Κοντοσούβλι.
1: Θα πάει τέλεια.
8: Εσύ ειδικά με τον Μπαλντά μπροστά στη τέτοια. Πόσο να βάλω, κυρία μου. Πόσο. Πόσο να το κόψω εδώ, να το κόψω εκεί. Αυτό θα σου είναι φοβερό.
0: Ρε αδερφέ, δεν μπορώ να πω τώρα. Εγώ έχω και άλλες δουλειές. Δηλαδή εκεί άμα να το ανοίξω, να το τρέξεις εσύ. Να βάλω εγώ τα λεφτά, να πάρεις τη δουλειά.
8: Μέσα. Άντε.
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Κι άτο, φιλιά.
8: Η Μαρία.
0: Εδώ είναι.
2: Εδώ είμαι.
8: Όχι, τι θα κάνει η Μαρία στο μαγαζί. Ο Δημήτρης θα κάνει...
2: Α, εγώ δεν μπορώ σε αυτό το μαγαζί. Έχει πολύ κρατικό.
0: Είναι...
8: Μόνο και μόνο να σε βλέπω να τριχιάζει δρομαράκι και το ίδιο παθαίνω και εγώ όταν σε βλέπω. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, έτσι, με τα καλά σου λόγια.
8: Να της δώσεις space από τον Γιωργάρα. Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Εδώ είμαι καλά, τα ακούω.
0: Φιλάκια, Γιώργο, φιλάκια, φιλάκια. Κάτω, ιστορικό κάτω.
1: Ωραία. Έχουμε Στράτο.
0: Στράτο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στράτο μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 45 ταξιτζής.
0: Έλα, γόρι μου, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πει.
9: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Στράτο που μας ακούει.
0: Τα έστειλες.
9: Ναι, τα έστειλα τώρα.
0: Πάμε να παίξουμε. Πες μου. Τρία μέρη του ανθρώπινου σώματος που έχουν και τα δέντρα ως οτομασίες.
9: Φύλλα, μάτια, κορμό.
0: Φλοιός. Κορμός υπάρχει.
1: Ναι, κορμός είναι.
0: Κορμός, φύλλα, μάτια.
1: Τι φύλλα, έχουμε φύλλα, ρε Φάνη. Πού τάξει τα φύλλα.
0: Μάτια, μάτια υπάρχουν στα δέντρα. Μάτια υπάρχουν.
2: Ναι. Κορμός υπάρχει.
0: Υπάρχει φύλλο στο ανθρώπινο σώμα.
1: Όχι.
2: Α, το φύλλο θηλυκό, αρσενικό.
0: Όχι, ρε, φύλλο στο ανθρώπινο σώμα.
2: Όχι, ρε, δεν υπάρχει. Φύλλο.
0: Γεια, φίλε, έχασε. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορμό, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 35 οδηγός.
0: Οδηγός και εσύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Όλοι έχετε βγει, οδηγείς με έξω. Με τι ασχολείσαι, μου το πες. Από πού μένεις?
9: Αστόπυρο.
0: Πω, πω, τέλεια. Πες μου τρεις ταινίες τρόμου με κούκλα.
9: Κέρι Μούβι.
0: Μπράβο. Έχει να τα πω. Σκέρι Μούβι. Είπα για να σου δώσω δώρο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε άλλον. Ναι, λοιπόν, ερχόμαστε λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Music 892.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, μικρά μου, ασβοζούλαπα. Μαζί μας πάντα το Acno Fix της Intermed. Γιατί η επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Τα Acno Fix, Acno Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια, μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Φυσικά από την Intermed.
1: Παιδιά, μεγάλο ταξίδι σε έναν από τους αγώνες της Europa League. Είστε έτοιμοι να κερδίσετε μαγικές νύχτες ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι μόνο στην Αθόνη, αλλά και από κοντά. Ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένει το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό δώρο που κληρώνει στοίχημα επίσημος χορηγός του UEFA Europa League. Αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημα Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση φυσικά να είστε μέλος της Στίχημα. Εσείς τι κάνετε, απλώς διαλέγετε σε ποιο γήπεδο θέλετε να πάτε και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλετε να δείτε. Και το Στίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξει υπεύθυνα.
2: Και μαζί μας φυσικά είναι και ο δουλευταράς, που εκεί, παιδιά, θα βρείτε τις Παναγιάς στα μάτια. Θα βρείτε αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε μα κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι μέχρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού, μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση του σπιτιού σου. Μπαίνεις δουλευταρά και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Μαρία Ένεσλη είναι εδώ και πάει να μας τρελάνε τώρα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Έχουμε μιλήσει για τους τύπους παίους που υπάρχουν.
2: Ωπα ρε Μαρία.
0: Έχουν μιλήσει, όσοι μας ακούνε, καλημέρα και στον Πάτερ που πήρε πριν τηλέφωνο. Έχουμε μιλήσει, φυσικά, έχουμε μιλήσει για τους τύπους παίους που υπάρχουν.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει, βέβαια.
1: Δεν έχουμε μιλήσει. Δεν
0: έχουμε, έχει κάνει θέμα η Μάρια.
1: Φυσικά και έχουμε μιλήσει.
0: Επιστημονικό και με πολύ προσοχή, χωρίς χιδεότητες και χωρίς. Η Μαρία το χειρίζει το θέμα όπως ο Θάνος Ασχητής. Με ίχνος. Πώς το λένε, έχει ιδεότητα. Και μπράβο, Μαρία, εσύ.
1: Ευχαριστώ, Φάνη.
0: Από τους λίγους που μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πάντα μιλάω σύμφωνα με την επιστήμη, παιδιά. Τώρα θα εντοπίσουμε τους 5 πιο κοινούς τύπους παίου σύμφωνα με την επιστήμη. Και τι επιλέγουν οι γυναίκες.
0: Άρα, αν κατάλαβα καλά, Μαρία, θα μιλήσουμε για τους 5
1: κοινούς.
0: Κοινούς, δηλαδή κοινότυπους.
1: Όχι, είναι, έχουμε πει για πολλούς.
0: Ναι, άρα μπορεί να πει, πώς καταλαβαίνεις ότι
1: οι
0: εσύ.
1: Οι πιο κοινοί, ρε παιδί μου, σύμφωνα με έρευνα, οι περισσότεροι άντρες συγκαταλέγονται σε αυτούς τους 5 τύπους παίους.
0: Άρα, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή είσαι σε μια φίλη σου και λες, ω, και ο δικός σου, ναι, και ο δικός μου.
1: Αυτό. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Και πάμε λοιπόν να σας κάνω γνωστούς αυτούς τους τύπους πρώτα απ' όλα και μετά να σας πω τι διαφέρουμε.
0: Πολύ πιθανό να είμαστε και μέσα, εγώ και ο Δημήτρης και ο Λεωνίδας και ο Λευτέρης.
1: Μπορεί.
0: Να είμαστε μέσα στους πιο κοινούς.
2: Σου λέει 5 κοινούς.
1: Εγώ το λέω, παιδιά, μπορεί να είστε στο σπάνιο είδος εσείς. Οι 5 πιο κοινοί που κυκλοφορούν εκεί. Έξω είναι.
0: Άρα θα μιλάμε τώρα για τι παίος κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω.
1: Ναι.
0: Πάμε πρώτος κοινός πιο.
1: Το μανιτάρι.
0: Μανιτάρι.
1: Λοιπόν, το μανιτάρι.
0: Είναι και αντικαρκυνικά τα μανιτάρια.
1: Τα μανιτάρια βεβαίως.
2: Κολλάει αυτό, αρέσει.
1: Θα σας φέρω και φυδατωμένα να φάτε, να δοκιμάσετε καταπληκτικά.
0: Καλό, καλό είναι να είναι δυνατωμένα τα μανιτάρια, λέω.
1: Όχι, παιδιά, θα σας φέρω τώρα παρένθεση τώρα εδώ. Mm-hmm. Φανταστικά μανιτάρια, είναι σαν ξηρή καρπή. Μανιτάρι.
2: Σεύλο, Μαρία, τα τρώγες,
1: Έχω πάθει αιμονή εγώ με αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας.
0: Μετά από ξηραμένα. Ωραία, πάμε πρώτο. Μανιτάρι. Μιλάμε, το μανιτάρι, μιλάμε να εξηγήσουμε γιατί το πετάς και έτσι. Μανιτάρι, τι μιλάμε για πλευρό τους. Μιλάμε για. Δηλαδή, υπερμεγέθη βάλανο.
1: Καλά,
0: και κοντό σώμα.
1: Είναι πιο φαρδί και μεγάλο συγκριτικά.
0: Θα έχουμε ήχο ο οποίος παίος σε ρωτάνε.
1: Αυτό το
0: έχω να
1: το κάνω.
0: Όχι, αυτό
2: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είδος. Το μπουκάλι.
0: Το μπουκάλι. Μικρό βάλανος και από κάτω. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το κονικό που λες.
0: Το κονικό. Το δίνω
2: και εγώ. Τα ξέρεις, Φανή.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει γιατί με βοηθάει πάρα πολύ.
0: Προσπαθώ και εγώ να δώσω ένα.
2: Α, να τα πει.
1: Όχι, να το πει. Εμένα το πάει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τρίτο είδος, το κοινό, είναι το αγκούρι.
0: Αγκούρι, αγκούρι καλυβιώτικο, εννοώ ρε παιδί μου, αγκούρι, γιατί υπάρχουν πολλά αγκούρια τώρα.
2: Τι αγκούρι?
1: Το κλασικό αγκούρι.
0: Το κλασικό αγκούρι.
1: Όχι τα μικρά αγκουράκια.
0: Ναι, και το αγκούρι είναι στραβό αγκούρι.
1: Όχι, το πιο ομοιόμορφο.
0: Το πιο, μπράβο,
1: ίσιο,
0: μπράβο.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι και τα καλαβρέζικα.
1: Αυτά που έχουν τη φαρδιά περιφέρεια και την ελαφριά κυρτότητα, ποια είναι? Έτσι
0: το κυρτότητα, αυτό σου λέω, ναι.
1: Αυτό τι είναι το καλαβρέζικο?
0: Τα πυριώτικα κάτω, ναι.
1: Αυτό. Και το μολύβι.
0: το μολύβι, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια ανάλυση.
1: Όχι.
0: Και... Έχουν κάποια θετικά και κάποια αρνητικά το καθένα, πρέπει να μας τα αναλύσει και αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Το μολύβι είναι ανάλογα τώρα με τι βολεύει, ρε παιδί μου. Έχει ομοιόμορφο σχήμα, αλλά είναι λεπτό και μακρύ το μολύβι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Είναι τι βολεύει κάθε φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, παίζουν ρόλο και οι στάσεις και
0: ναι, όλα, αυτά.
1: Όλα τα υπόλοιπα. Και τέλος, παιδιά, το πέμπτο.
0: Παίζει ρόλο και, παίζει ρόλο και η ξύστρα όμως. Δηλαδή, το μολύβι για να, δηλαδή, το μολύβι για να το ακονίσεις πρέπει και η ξύστρα να κόβει.
1: Εντάξει, και εσύ, μην πάρετε την ευθύνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η μπανάνα, παιδιά, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που υπάρχει μια.
2: Το κλασικό.
1: Σχηματίζει γωνία 30 με 60 μοίρες.
0: Άμα πετύχεις τώρα με 60 μοίρες, Μαρία, αυτό τώρα είναι ταμπέλα στην Εθνική Οδό. Απαγορεύεται το. Δηλαδή, 60 μοίρες, Μαρία, είναι πολλές.
1: Ναι, και... σου λέω ότι κατά την άνοδο.
0: Θα βρεις και μπούτια. Δεν είναι. Δηλαδή, θα
1: τόσο
0: πάει...
1: πολύ είναι. Κάτσε με 60 μοίρες.
0: 60 μοίρες, για βάλω το κάτω. Στα 60 μοίρες.
2: Πόσες είναι.
1: Πόσες είναι 60 μοίρες.
0: Και είναι καταρχήν, δεν είναι μόνο πώς είναι. Είναι προς τα πού είναι οι μοίρες. Είναι σαν καλόγυρος προς τα πάνω, είναι στα αριστερά. Δηλαδή, είναι στα δεξιά, είναι προς τα κάτω.
1: Γιατί προς τα κάτω δεν είναι λίγο δύσκολο να πάει.
0: Άμα είναι να έρχεται το άλλο τώρα και ταυτόχρονα να κάνεις και. Δηλαδή να καθαρίζει όλο το
1: τριγύρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ θα μου πεις τώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω εγώ τι δείχνουν οι έρευνες για τις προτιμήσεις των γυναικών.
2: Για πες, πού πάνε περισσότερο.
1: Οι γυναίκες πάνε σε αυτό.
0: Πού πάνε,
1: στην μπανάνα. Στην μπανάνα. Και λέει ότι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ότι η κλίση διευκολύνει τη φυσική διέγερση.
0: Ναι, γιατί πάει ψάχνοντας που λέμε, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Έλεος.
0: Εσύ, καταλάβαινε, παιδιά, είναι φυσική το θέμα. Δεν πάτε στο έλεος κατευθείαν να πούμε αυτό. Είναι θέμα φυσική.
2: Πάει ψάχνοντας.
0: Ό,τι είναι αυτά τα όργανα, όπως είναι και τα σπλάχνα μας, το σηκώτημα. Και αυτά όργανα είναι του σώματος. Κατευθείαν, Παναγία μας δείχνει.
1: Ναι, παιδιά, να μην έχουμε ταμπού, να μπορούμε να μιλάμε με τον ωραίο τρόπο που μιλάμε.
0: Μίλα, Μαρία, για.
1: Δεν θέλετε να ξέρετε.
0: Μίλα, Μαρία, συμπράστο τώρα. Αυτοί τώρα περιμένουν να πει μια βλακία να πούνε το σεξιστικό του.
1: Προχώρηση. Ακούμε και να ξέρουμε και δεν θες να ξέρεις εκεί έξω τι γίνεται, να ξέρεις πού ανήκεις και τι θέλουν οι γυναίκες. Δημήτρη, εσύ θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι περισσότερο από όλους.
2: Όχι, εγώ ενδιαφέρομαι με το φαν εγώ για κάτι που είπε.
1: Λοιπόν, και το ευθύ αρέσει πολύ.
0: Εγώ να ξαναπούμε κάτι, Μαρία. Εγώ με κάποιο τρόπο, Δημήτρη, δεν ξέρω και εσύ, Λεωνίδα Λευτέρη. Εγώ δεν είμαι σε κανένα από αυτά τα.
1: Αρέσει στα πιο σπάνια. Είσαι στα πιο σπάνια, εσύ.
0: Γι' αυτό με λέει η Γεωργία, μονάκριβε μου. Δεν ξέρω.
2: Νόμιζα ότι είχε πει ότι είσαι στην πρώτη κατηγορία.
0: Εγώ.
2: Είσαι στο μανιτάρι.
1: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι.
2: Μου θυμίζεις, νομίζω κάτι έχει.
1: Φάνη, μήπως προσαρμόζεσαι για να είσαι μέσα στις έρευνες.
2: Μήπως το είπε η Γεωργία.
1: Μήπως το είπε η Γεωργία.
0: Δεν νομίζεις ότι είμαι.
1: Άντε, καλά, θα συζητήσεις, Γεωργία, τώρα παρασύρωμαι κι εγώ.
0: Εγώ είμαι πιο πολύ. Θεωρώ την κατηγορία τη δική μου πιο πολύ προς τα σνακ. Δηλαδή. Είσαι πιο. Δρακουλίνια, γαριδάκια.
2: Έλα μου, Φράγκε.
0: Για λέγε.
1: Κατάλαβε. Γιατί μιλάει πάντα για τον εαυτό του με λόγια, ξέρει πιο. Υποτιμητικά.
2: Υποτιμητικά. Μαρία.
0: Κάνει λάθο.
1: Ξέρει, μα είχε πει για την πρώτη κατηγορία.
0: Μαρία, το γαριδάκι είναι νόστιμο να ξέρει.
2: Όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει γαριδάκι.
1: Τι όλοι ξέρουμε. Δημήτρη, δεν το ξέρουμε.
0: Και βγάζει κινητό. Και βγάζει κινητό. Ορίστε. Ορίστε, κύριε. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Ορίστε.
1: Εσύ που το ξέρεις, Δημήτρη.
2: Εγώ ξέρω ότι δεν έχει γαριδάκι.
0: Προχώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα το ξέρει ο Δημήτρης.
0: Λέει και άστε τώρα, δεν συζητήσουμε για τα δικά μας τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, το ευθύ είπαμε, κλασική προβλέψιμη επιλογή.
0: Γιατί το ευθύ είναι, όμως πολύ βαριέμαι, ρε Μαρία.
1: Ακούει όμως τι λένε τα κορίτσια, είναι εύκολα διαχειρίσιμο σε όλες τις τάσεις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ό,τι στάσεις θέλεις, γιατί το σεξ δεν είναι μόνο
0: αυτό. Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
1: Να μιλήσουμε.
0: Θέλω να σου πω για ποιο λόγο. Το να έχεις λίγο μεγαλύτερο από το μέσο όρο, ο μόνος λόγος, γιατί το έχω συζητήσει και με φίλες μου. Να. Και πείτε μου, κορίτσια, να λέω λάθος. Ο μόνος λόγος να έχεις, παιδί μου, πάνω από το μέσο όρο,
1: να.
0: Στο μόνο που βοηθάει, ένα πράγμα είναι.
1: Σε τι?
0: Είναι πιο. Μπορείς να κάνεις πιο πολλά παιχνίδια.
1: Με το λίγο μεγαλύτερο από το μέσο όρο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις. Αυτό. Τα άλλα είναι. Δεν λέω τώρα, άμα είσαι πολύ καλά. Αλλά θα σου πω, εκεί δεν βοηθάει. Το να μπορείς να καταλαβαίνεις τώρα, να κάνεις, παιδί μου, πώς να σου πω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να είναι manageable που λένε.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό,
1: ναι.
0: Δηλαδή, είναι.
1: Καλά, αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος.
0: Βέβαια τώρα. Δηλαδή,
1: δεν θα μπορούσε και μικρότερο να ήταν.
0: Εξαρτάται τώρα, άμα είσαι. Αυτό σου λέω.
2: Το μικρό δεν είναι πιο manageable.
0: Όπως και το πολύ. Κοίταξε να δεις. Το manageable, όταν λέμε manageable, δεν εννοούμε. Ναι. Λέμε να μπορεί να κάνεις. Ξέρεις. Ναι, έλα εδώ εσύ.
2: Ναι.
0: Ξέρω. Ναι, δηλαδή, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Θέλω να σου πω τώρα πώς θα το αποεξηγήσω τώρα.
2: Προσπάθησε.
0: Να μπορείς να βάλεις.
1: Όχι, με χτύπους,
0: σε ένα θεατρικό. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές πρόζες. Mm-hmm. Να μπορείς να κάνεις διάφορες πρόζες, όχι στάσεις. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω εγώ, Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω εγώ να. Πώς να σου πω κάτι. Να σε ραπίσω στο πρόσωπο.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Θέλω εγώ με κάποιο τρόπο, να, λέω εγώ με τη σχέση μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να σου κάνω ελαφριά χτυπήματα στο πρόσωπο με το
1: παιδί. Τι του λες, μωρέ. Τα σουκάκια, τα κατάκια.
0: Ναι, αυτό.
2: Ταπ, ταπ.
0: Το ίδιο είναι το τέτοιο. Το ίδιο είναι.
1: Καλά, παίζει ρόλο και η δύναμη τη η Φάνη. Μπορεί δηλαδή να μην βάλει. Έχει πολλούς παραμέτρους.
0: Σου λέω αυτό.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Ένα παράδειγμα σου λέω τώρα. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τέτοια παιχνίδια εννοώ. Και φυσικά και σε τέτοιο.
1: Α, χωρίς διείσδυση μιλάς.
0: Ναι, α, στη διείσδυση.
1: Στη διείσδυση.
0: Στη διείσδυση, Μαρία, τώρα ότι εκεί πάνω θα πετάξει. Ότι θα πείτε. Ρε, η Μαρία, ξύσιμο είναι εκεί πέρα, ξυδίζει λίγο πάνω. Ναι. Ναι, δεν
1: είναι.
0: Δεν βγαίνει. Εσύ Μαρία, δεν.
2: Τι κατάλαβε.
0: Έχω φίλο. Έχω φίλο. Θέλει να βγάλω. Θέλει να βγάλω.
1: Τι να βγάλει.
0: Θέλει να βγάλω ένα φίλο μου ουρολόγο. Είναι το μέγεθο. Είναι και στα δύο φύλλα ψυχολογικό, να ξέρει. Είναι υποδειγμένα αυτά τα πράγματα. Είναι ψυχολογικό. Είναι και ψυχολογικό ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι και εσύ, α λένε όλοι. Λένε φυσικά μετράει το μέγεθο, αλλά μετράει για κάτι τέτοιο.
1: Και τεχνική ρε, παιδί μου, μετράει.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αφού σου λέει θέλει. Παιδιά, το λέω εγώ. Τα λένε αυτό ειδική τώρα. Σου λέει θέλει μέχρι τρία. Για να υπάρξει ικανοποίηση, θέλει λέει maximum 3 εκατοστά. 3 εκατοστά δεν είναι τα νύχη μου.
1: 3 εκατοστά να είναι.
0: Ναι, για ναι, ναι, ναι.
2: 3-7, είσαι σίγουρο.
1: Περίμενε. Σε, περίμενε.
0: 3-3.
1: Σε τώρα, χαλαρή κατάσταση.
0: Ρε, εσύ, σε χαλαρή κατάσταση.
2: 3 εκατοστά, Μαρία, όπως και να είναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, για να έρθουν και τα άλλα, δηλαδή αυτό που είναι ραπίσματα και τέτοια, θέλει τέτοιο.
1: Μάλιστα. Και αυτό που αρέσει είναι το, πάλι το κονικό που είπαμε, το μπουκάλι.
0: Ναι,
1: το μπουκάλι επιλέγουν. Ναι. Ναι. Γιατί λέει ότι αυτά τα σχήματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά απολαυστικά.
0: Ναι.
1: Αρκεί.
0: Και είναι και, ρε Μαρία, είναι και διαφορετικό. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τα λέγανε παλιά στα γερμανικά αμάξια, αλλά που κλείναμε τις πόρτες, να δούμε πόσο βαριά είναι η πόρτα σαν αμάξι. Ναι. Είναι πώς καταλαβαίνεις ένα πράγμα ότι είναι ποιοτικό. Είναι και το βάρος στο χέρι σου. Καταλαβαίνεις, πώς πιάνεις ένα κίνητο και λες, αυτό είναι βάρη. Δηλαδή είναι και ο τρόπος που φαίνεται στο χέρι σου. Είναι
1: ναι, αλλά αυτό
0: είναι
1: έρχεται...
0: στο ψυχολογικό κομμάτι, καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Στο κάθε χέρι φαίνεται διαφορετικά.
1: Περίμενε, αυτό όμως έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που πες πριν, το λένε και οι ουρολόγοι, ότι το μέγεθος.
0: Ναι, σου λέω, ναι, γι' αυτό σου λένε είναι ψυχολογικό, αυτό σου λένε. Και το μέγεθος είναι ψυχολογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό. Δηλαδή...
1: Άρα όλα είναι μια χαρά, απλά είναι η ψυχολογία.
0: Ναι, αυτό θα σου πω, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, αυτό να σου πω. Το πιάνεις αυτό και λες, όπα, αυτό είναι ακριβό. Πώς πιάνεις κάτι και το κάνεις στο χέρι και λες, Ράνια, λέμε για ψυχολογικά.
2: Ψυχολογικά μόρια,
0: λέμε για το μέγεθος δεν μετράει. Το κλασικό. Είναι ψυχολογικό, το λένε ουρολόγοι αυτό. Είναι και λέω, είναι στο μυαλό σας, εσύ.

0: στο πρόσωπο με το παίο σου.
1: Πράνια.
2: Ναι,
0: θε εσύ με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να με ραπίσει με κάτι πολύ μικρό. Κατάλαβε τι γίνεται.
3: Για να το πα αλλού. Έχει πάει ταξίδι τώρα. Είπαμε ότι δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι, είναι ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω. Είναι ψυχολογικό. Ότι με το δικό σου μεγάλο παίο θα μπορεί να με ραπίσει. Ενώ αν είχε μικρό,
3: δεν
0: θα μπορούσε.
3: Δεν είπε ότι είναι και θέμα τεχνική.
0: Η Μαρία το είπε αυτό.
3: Δεν είναι από τι διαδικασίε αυτέ. Και η τεχνική μετράει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά είναι και ψυχολογικό.
1: Απλώ ο Φάνη, έτσι όπω το λε εσύ, είναι σαν να προτιμά το μεγάλο.
2: Ναι, ρε Φάνη, κάνει λίγο διαχωρισμό χωρί να το καταλαβαίνει.
3: Το προτιμάει.
0: Εγώ είπα, λέω πω
1: δεν είναι. Ναι,
0: ναι,
3: ο Φάνη έχει παγιδευτεί.
0: Όπω εσύ, Ράνια, γιατί το μεταξύ μα το στήθο που λέμε οι άντρε θέλουμε γυναίκε. Ψυχολογικό δεν είναι. Δεν είναι ψυχολογικό. Τι είναι.
3: Παιδιά, δεν παίζουν ρόλο τα μεγέθη, συγγνώμη. Η σάρκα μας φιλοξενεί πολύ προσωρινά. Φύγετε από το κρέας. Τέλος.
0: Άρε, τι πειράνια τώρα. Τι πειράνια και ανοίγεις το κινητό της και είναι γεμάτο πορνό, ρε. Είναι μεγάλες αφρικανικές...
1: Βάνε!
0: Και είναι γεμάτο από Σουδάν. Φύγετε από το κρέας. Σταματήστε να σκέφτεστε. Ποσότητα τελείως. Και πίσω έχει σπαθεί η Μαρία.
2: Μιας και είπαμε τώρα για τη σάρκα και όλα αυτά. Το πάχος, να ξέρετε, η περίμετρος ψηφίστηκε ως πολύ σημαντικό για τη σεξουαλική ικανοποίηση σε ποσοστό, ακούστε ποσοστό, που αγγίζει το 85%. Γιατί λέει προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας στις γυναίκες. Βέβαια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πάχος. Το μήκος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Εδώ έρχεται ο Φάνης. Δηλαδή,
0: το μήκος δεν μ' άρεσε ποτέ και σαν άθλημα εμένα, δηλαδή ούτως ή άλλως. Ναι.
1: Ό,τι λοιπόν, να είναι.
2: Οι γυναίκες δηλώνουν ότι προτιμούν το μέσο όρο που είναι περίπου 13 με 15 εκατοστά.
0: Εγώ
2: πόσο είναι 13 με 15.
0: Περίμενε.
1: Μισό λεπτό.
0: Περίμενε να δούμε πόσο είναι τα 10 και να υπολογίσουμε. Μαρία, περίμενε. Λοιπόν, από εδώ βάλα ένα 5. Τι λέει, ρε, τι ακούμε.
2: Ρε, παιδί μου. Προσπαθώ να κάνω τα 15 εκατοστά εικόνα, ρε, παιδιά, για να μπορώ να καταλάβω. Μπαίνουμε στην έρευνα, να το καταλαβαίνετε. Πόσο είναι, Δημητρή, δείξε μου λίγο πόσο είναι.
1: Τα 15?
2: 13 με 15.
0: Μίτσο, αυτό που έδειξε τώρα.
1: Α, είναι
0: αυτό,
1: τόσο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό που έδειξε είναι το. Αυτό που δείχνει Μίτσο τώρα.
1: Όχι,
0: είναι το, η τοποθεσία τη Εμπατή. 17 χιλιόμετρο. Δεν είναι τώρα 15 χιλιόμετρο. Έλα, Μαρία, σταμάτα τώρα με τις βλακίες. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
2: Εγώ φταίω τώρα. Κύριε λοιπόν, αυτό ήταν το. Ναι.
0: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Α, ερχόμαστε.
0: Ναι, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. Μην στέλνετε μηνύματα για κουναβομαχίες, παιδιά. Είπαμε κουναβομαχίες από Δευτέρα. Μην τρελαίνεστε. Και όχι μόνο, θα είναι κουναβομαχίες τούμπανες από Δευτέρα. Απ' την άλλη, εκτιμώ πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες, οι οποίοι μας ακούνε μόνο για τα δώρα. Σε έχω ξαναπεί, δεν κάνετε τίποτα στη ζωή σας χωρίς αντάλλαγμα. Φίλες και φίλοι, τα κουνάβια για ακόμα μια μέρα νομίζω μοιράσανε γνώση. Γνώση την οποία βιβλία να ανοίξετε, το ίντερνετ να ανοίξετε, δεν πρόκειται να τη βρείτε. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τι έχουμε? Έχουμε φοβερό DJ. Όχι κάτι, πώς το λένε. Τον έχω δει και από κοντά και είναι πολύ ωραίος. Παίζει πολύ ωραία house μουσική. Έρχεται ο Black Coffee, παιδιά. Και μάλιστα θα είναι στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα. Εγώ τον έχω δει στο Διακοφτό. Πολύ ωραία μουσική. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Έρχεται στο Διακοφτό, ο Black Coffee.
0: Ναι, ρε, όλοι έχουν έρθει στο Διακοφτό. Για το μεγαλύτερο δικό του show που έχει γίνει ποτέ στην πόλη. Ήχος, εικόνα, ενέργεια. Μιλάμε Black Coffee Live, θα γίνει χαμός. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, φυσικά ο Music 89,2 ξέρει πώς να σας δώσει. Πολύ απλά, επειδή έχουμε αλλάξει, παιδιά, πλέον τη φάση με αυτούς τους διαγωνισμούς, γιατί σκάγανε τα μηνύματα όλα στο Viber εδώ πέρα και γινόταν χαμός. Πλέον για αυτούς τους διαγωνισμούς, για να κερδίσετε, ας πούμε, διπλή πρόσκληση, θα στείλετε email. Έχουμε φτιάξει ένα ειδικό email για τους διαγωνισμούς τέτοιου είδους, έτσι, που είναι, σημειώστε, το games. Είναι πολύ εύκολο τώρα το email. Games, παπάκι, music 89,2. .gr. Music, είναι ουσιαστικά Music 892 θα γράψει.
1: 892.
0: Music 892.gr. Θα γράψει θέμα Black Coffee, έτσι. Και στο κείμενο του email θα γράψει μόνο το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Παρασκευή, θα τη μάθετε σιγά σιγά και αυτή την ενέργεια, γιατί θα έχουμε πολλά δώρα και πολλούς διαγωνισμούς. Τα δώρα τώρα που θα παίρνετε από τις κουναβομαχίες και από το Πάρε 523 θα σας τα δίνουμε εδώ πέρα από το Viber κατευθείαν. Αλλά τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς, γιατί γίνεται χαμός, γιατί έρχονται και κάτι. Οι καθημερινοί διαγωνισμοί, τώρα να το πω. Όχι, να μην το πω. Παιδιά, έχουμε κάνει.
1: Σταμάτα και στις τα λες όλα.
0: Τώρα από τη χαρά μου τα λέω. Έρχονται μεγάλα δώρα, παιδιά, που θα έχουμε εδώ πέρα. Οπότε για το Black Coffee, ξέρετε τι θα κάνετε. Όλα αυτά φυσικά θα τα βρείτε και στο site του. Μην τα έχει ανεβάσει και Δημήτρη. Λεωνίδα. 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Πέτρας. Φίλες και φίλοι, ακολουθεί η ψυχολόγος της καλιάς ώρας. Η Ράνια είναι εδώ πέρα μαζί μας. Ράνια, σήμερα τι θέματα έχεις? Τι?
1: Πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
0: Δεν έχω προλάβει να ακούσω τη Ράνια. Τι λέει?
2: Situationship.
0: Μαγιά, πόσο το βαριέμαι αυτό. Ρε, η Ράνια έχει πάει 50 χρονών τώρα. Ακόμα κάθεσαι και ασχολείσαι με situationship. Δηλαδή, μίλαγα με μια φίλη χτες. Κάτσε, βέβαια.
1: Έλα εδώ, παιδί.
0: Μίλαγα μια φίλη χτες. Μίλαγα μια φίλη τώρα. Έχω μια φίλη, Ράνια, η οποία είναι εκεί γύρω στα 35 και έχει ένα θέμα έχει γνωρίσει ένα τύπο μέσα από εφαρμογή. Μπούρου. Και συζητάγαμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, ότι αυτό δεν καίγεται κιόλα. Και λέω, εσύ. Και μου λέει η κυρία, μου λέει, αλλά του λέω, εσύ δεν θες να το δει. Καίγεσαι να το δει. Μου λέει, εντάξει, καίγομαι, αλλά okay. Μου λέει, δεν είμαι και. Δεν είμαι και μικρό παιδί. Θέλω να σου πω ότι μετά τα 30 κάτι δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, αν έχει situationship μετά τα 35, έχει πρόβλημα.
3: Γιατί τα βάζει όλα σε κουτιά?
0: Όχι,
3: μπορεί να του αρέσει αυτό η περιπέτεια. Έχει μια ζωή που είναι συγκεκριμένη σε ένα κουτί.
0: Όχι.
3: Δεν
0: διαφωνώ.
3: Είμαστε όλοι έτσι.
0: Διαφωνώ. Και επίσης αυτό είναι που έχει καταστρέψει τον κόσμο μας. Είναι αυτό ότι κάποιοι θέλετε να διαφοροποιηθείτε από τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε όλοι έτσι.
3: Είστε
0: μοναδικοί. Είστε μοναδικοί. Τι είστε, ξεχωριστοί. Έτσι σας μεγάλωσαν οι γονείς σας. Ήσασταν οι πριγκίπισσες. Είσαστε οι βασιλιάδες τους. Καλομαθημένοι είστε, κυρία μου. Να πας για δουλειά. Κουβά στην πλάτη και να πάμε αυτό.
3: Έχεις μια μιζέρια και θες να την υιοθετήσουμε όλοι. Αυτό συμβαίνει.
4: Τι σχέση έχει τώρα κουβά στην πλάτη?
3: Παιδιά, δεν θέλει. Το situation μπορεί να έχει και ωραία πάθη, ένταση, κινηματογραφικά πράγματα. Έχεις ξεχάσει αυτά.
0: Άμα ανήκει
3: αυτό. Έχεις να τα ζήσεις τα 18 αυτά.
0: Εγώ να τα ζήσω.
3: Φαίνεται, τις ακούς ραδιόφωνο. Έχεις να κάνεις 10 χρόνια, λες.
0: Δεν έχω πάθη εγώ.
3: Δεν έχεις πει ότι έχεις να
0: κάνεις. Δεν παίζω εγώ συνέχεια τζόγο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα όσοι άλλοι είστε 45 χρονών στο σώμα 12 χρονών, η Ράνια ακολουθεί εδώ πέρα. να σας πει πώς θα τα βρείτε με το αγόρι σου, με το κορίτσι σας.
1: Και μετά είναι και η Ελένη Βουλγαράκη, έτσι, μετά τη Ράνια.
0: Μετά Ελένη Βουλγαράκη, χαμός.
1: Χαμόχθες.
0: Πραγματικά, dream team.
2: Έχει γίνει χαμόχθες.
0: Ρε, άμα κανένα μέρα τους αμολύσω όλους αυτά, όλα αυτά τα μυαλά έξω εδώ πέρα. Έχει γίνει χαμός. Και απορώ τώρα αυτά. Εντάξει, η Ελένη έφυγε στο εξωτερικό. Δηλαδή,
4: Τι ωραία.
0: Δεν κατάφερα να τη συγκρατήσω μετά. Αυτό το μυαλό φαινόταν.
1: Το πίστευες ποτέ, ρε φίλε, την πήραν στο εξωτερικό.
0: Brain drain, ρε. Brain drain τώρα.
4: Καλά και εσύ, ναι. Η κοπέλα μια χαρά. Δεν πήγε με το ζόρι. Περνάει
0: ωραία. Η Ράνια, πώς την κρατήσαν εδώ πέρα και δεν την πήραν σε σύμβουλο σε κανένα.
1: Η Μαρία δεν ξέρω.
4: Εμένα μπορεί να με πάρει κάποιο στο εξωτερικό που θέλω.
0: Η Μαρία. Η Μαρία, να σου πω κάτι, η Μαρία είναι σώμα της στο εσωτερικό. Ψυχή είναι τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο, φιλάκια.

0: ώρα είναι 10.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
15: Εξωγήινος, τι, πού?
16: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
15: Άστο, το έχω. I speak England very best.
14: Ποιος θα του το πει?
16: You tell him.
15: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι.
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει.
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει.
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει.
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
20: Γύρνα.
21: Δεξιά.
22: Music.

Το αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο το αγαπώ. Dancing in the Flames, The Weeknd. Τρελαίναμε, παιδιά, και έτσι χρειαζόταν για λίγη αποσυμπίεση από Φάνη Λαμπρόπουλο. Ευτυχώς έφυγε αυτό το κουνάβι, ηρεμήσαμε λιγάκι. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, είστε στα γραφεία, παιδιά μου. Στέλνετε συνέχεια μηνύματα ότι κανείς δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Θέλουμε λίγο, μία εβδομάδα, δύο. Έχω κάνει μία έρευνα εδώ πέρα και έχω δει τι λένε και οι ειδικοί. 10 μερούλες μέχρι να βρούμε τους ρυθμούς. Να πω γρήγορα, γρήγορα, χρόνια πολλά στη Δέσποινα που γιορτάζει, τη Δέσπο, την Ντέπη, Πέπη, Ζέπο, ο γενέθλιος, η Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκος, αυτά και Pink, αγαπημένη, αγαπημένη όμως τραγουδίστρια, κλείνει τα 47, μια κούκλα, θεά, πολύ ροκ, πολύ μ' αρέσει. Μηνύματα περιμένω, 693-9892-892. Έρχονται φανταστικές έρευνες και το βασικό θέμα της σημερινής μέρας είναι το situationship. Πώς το ξεπερνάμε τώρα που μπήκε ο Σεπτέμβριος και συνήθως το λήγουν το έργο κάποιοι? Τι κάνουμε να τους ξεπεράσουμε αυτούς τους δεσμούς τους πρόχειρους?

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολεία, Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Βλέπω τα πρώτα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Χρήστος θες μου έστειλε για τον κινηματογραφικό έρωτα που ζει, αλλά δεν έχω μάθει λεπτομέρειες. Χρήστο μου, πες τα μου όλα. Το ξέχασα το μήνυμά σου στο τέλος. Δεν το είδα και θέλω να μάθω τα πάντα. Φιλιά και στον Τάκη μου, τον αγαπημένο μου από το δρόμο. Λουκουμάδες μου στέλνει στάκια. Αχ, πάνε οι δίαιτες, πάνε όλα. Σε παρακαλώ πολύ, πρόσεχε στο δρόμο με τα βίντεο και τα περιπολικά. Μην μπλέξουμε, δεν θέλουμε τέτοια. Στο Γιώργο, το φίλο μου, ένα τεράστιο φιλί. Και να στείλω και ένα τεράστιο φιλί στο Μονακό, στο φίλο μου τον Άρη. Και από το Μονακό, πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εδώ στην Αττική. Ένας χαμούλης και σήμερα στον Κηφισό, αν και εγώ δεν βρήκα κίνηση όταν ήρθα. Χαμηλές ταχύτητες, κυρίως από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολη κατάσταση και στη Λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, αυξημένη κίνηση έχουμε σε Κηφισίας και Μεσογείων, τα κλασικά, αλλά και στο κέντρο σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Τα γνωστά προβλήματα, παιδιά, υπομονή, καθυστερήσεις και στην άνοδο της Σύγκρου. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

Επιστρέψαμε έτσι με φλογερή διάθεση, άκρος ερωτική και διαβάζω τα μηνύματά σας. Εντάξει, Νάσο, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου όσα λες. Ότι ο Φάνης έχει δέσει το γαϊδαρό του, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Σωστά. Δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί εντός εισαγωγικών να ζούμε μια ρουτίνα Netflix, ταινία και πιτζάμα. Κάποιοι ζούμε και πιο μυθιστορηματικές καταστάσεις. Γιατί τα situationships, αυτό που είπα και πριν, παιδιά, έχουν και λίγο μυθιστόρημα και λίγο κινηματογράφο μέσα. Το θέμα είναι όταν τελειώνει, τι κάνεις, πώς το διαχειρίζεσαι. Αρχικά να στείλω και κάποια φιλιά εδώ πέρα που έχω παραλείψει, στον Πάνο που παίζει άμυνα στον έρωτα. Πανούλη, πρέπει να περάσει την επίθεση. Ήρθε η ώρα σου. Ο Νάσος, τα είπαμε. Τον Νάσο και ο Μίτσος και η Φωτεινή, φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά αυτά που μας στέλνουν καθημερινώς μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους διαχείρισης. Όταν τελειώνει μια τέτοια κατάσταση, έτσι ψηλοαόριστη, γιατί το συνέστημα μπορεί να έχει καλλιεργηθεί ακόμα και να όριστα τα πράγματα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε απόσταση, δηλαδή λιγότερα μηνύματα, λιγότερα stalking στα social. Αυτό, παιδιά, είναι μεγάλη παγίδα. Δεν παρακολουθούμε stories. Δεν περιμένουμε απαραίτητα closure, δηλαδή επίλογος. Δεν παίζει σε τέτοιες καταστάσεις. Απλά κάποια στιγμή κάποιος εξαφανίζεται και έτσι τελειώνει. Σβήνει δηλαδή γλυκά. Γλυκά για κάποιους άλλους ίσως να είναι και πόδινος αυτός ο χωρισμός εντός εισαγωγικών πάντα, γιατί δεν ήταν και σχέση. Δεν ακυρώνουμε αυτό που νιώσαμε, μπορεί να ήταν ένα δίμηνο, μπορεί να ήταν μια εβδομάδα, μπορεί να ήταν ένας μήνας, μπορεί να ήταν 10 μέρες. Το συνέστημα είναι συνέστημα και ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο από τη φαντασίωση, το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να μην θέλετε τον άνθρωπο, να θέλετε την ιδέα. Γι' αυτό και λέγεται situationship. Είναι στο φαντασιακό επίπεδο περισσότερο.

0: Music 892.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: και καλό.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

Εντάξει, το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Ρίξαμε λιγάκι τους τόνους, τεκνιδέρα, αλλά παιδιά, πόσο ταιριάζει και στο θέμα μας το σημερινό που μιλάμε έτσι για έρωτες κινηματογραφικούς που συνήθως λέω. Το χαλί γιατί πήγε στο Θεό. Συνήθως αυτοί οι έρωτες έχουν ένα τέλος λίγο μυστήριο. Δηλαδή το happy end που μου λέει εδώ και ο φίλος μου ο Χρήστος. Τι είναι το happy end, ρε παιδιά, η πιτζάμα και Netflix? Ας φύγει έτσι λίγο να τον έχουμε στο μυαλό μας με πιο ερωτική έτσι χρειά τον έρωτα αυτόν. Να μην είναι αυτό το καθημερινό η ρουτίνα, η αδερφοποίηση. Δεν είναι κακό να αφήνει έτσι μια ωραία εσάνς στο μυαλό μας ένας έρωτας, κάπως προσωρινός. Φιλιά πολλά να στείλω και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, τι κάνεις, τι έχεις να μας πεις για όλα αυτά? Εντάξει, ο Πανούλης είναι σε μόνιμη άμυνα, θα το φτιάξουμε αυτό. Situationship λέει, περνάει μόνο με situationship. Να, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ καλός μήνας για όλο αυτό. September blues λέει εδώ πέρα ο ειδικός, ότι μας πιάνει μια μελαγχολία και έχουμε ανάγκη από συντροφικότητα. Πάμε λοιπόν για τα επόμενα, παιδιά. Δεν κολλάμε στους προηγούμενους. Και μουσικάρες βέβαια.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά, έτσι θέλω να ανεβαίνουμε σιγά σιγά γιατί έχει πέσει αρκετή μελαγχολία, ειδικά με το κομμάτι των σχέσεων. Ο Φάνης μου λέει ότι όλο το χρόνο θέλει συντροφικότητα και σχέση, και γιατί όμως δεν γίνεται, Φάνη? Πρέπει να αναρωτηθείς μήπως ψάχνεις κάπου που δεν πρέπει, για παράδειγμα. Γιατί μιλάω πάντα με επιστημονικά δεδομένα. Μελέτες έχουν δείξει, και μάλιστα η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε 7.000 ανθρώπους από 50 χώρες, ότι όσοι είχαν γνωρίσει σύντροφο online, ανέφεραν λοιπόν κατά μέσο όρο χαμηλότερη ικανοποίηση από τη σχέση και χαμηλότερα επίπεδα βιωμένης αγάπης από όσους γνωρίστηκαν offline. Δηλαδή, παιδιά, νομίζω να τελειώσουμε αυτό το αστείακι με τις εφαρμογές. Είναι απρόσωπο, είναι περίεργο, δεν ξέρεις και τι θα βρεις. Έχει Kinder έκπληξη, κάνω και διαφήμιση τώρα, λάθος. Αλλά πραγματικά, μήπως να το πάμε λίγο πιο ρομαντικά. Να τον αισθανθείς τον άλλον, να τον νιώσεις την παρουσία του, πώς μιλάει, πώς σε κοιτάει, τις συσπάσεις του προσώπου. Αυτό το vibe είναι πιο αληθινό. Και νομίζω ότι εκεί δεν καταλήγει σε situationship, πάει πιο σωστά. Το λένε και οι έρευνες.

0: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσει για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπε δυνατά.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
2: Ακολουθήστε μας στο

Επιστρέψαμε με τη μαγική φωνή του Teddy Swims, The Door. Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, λατρεύω όμως και τα μηνύματά σας. Παιδιά, έχει πέσει βαθύς προβληματισμός για το κομμάτι των σχέσεων. Όχι, Παναγιώτη μου, και το γυμναστήριο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλή επιλογή. Ο άλλος εκεί πέρα είναι δρομένος, είναι ταλαιπωρημένος. Δεν είναι χώρος, δεν ξέρω, εμένα δεν θα μου άρεσε. Τι διαβάζω όμως. Έχει γίνει μια μόδα, viral μόδα, viral τάση. Ξεκίνησε λέει από το TikTok. Μετατρέπει λέει τα σούπερ μάρκετ σε εναλλακτικά dating apps. Στην Ισπανία ήδη το απόλυτα είναι το απόλυτο viral φαινόμενο. Οι singles πηγαίνουν λέει στα σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, δεν θα πω όνομα, αυστηρά μεταξύ 7 με 8 το απόγευμα, και το μυστικό σύνθημα είναι να βάλεις έναν ανανά ανάποδα και έτσι δηλώνεις διαθέσιμος και ξεκινάει γνωριμία. Και στη Φιλανδία το ίδιο. Εκεί πέρα υπάρχουν λέει καιρό καλάθια. Θα έρθει όλο αυτό και στην Ελλάδα. Είναι καλύτερο το διαζώσεις, ακούστε με παιδιά. Έχουν γίνει και κάποια πράγματα ωραία. Έχουν παντρευτεί άνθρωποι που κάνουν παιδιά από τις εφαρμογές, αλλά συνήθως η σχέση είναι πολύ επιδερμική. Πανούλη, σε βλέπω με το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Φεύγεις. Είσαι ήδη εκεί.

Ταξίδι στο χρόνο με κάτι που αγαπάμε από το παρελθόν. Τα αφιερώνω εξαιρετικά στο φίλο μου τον Άρη στο Μονακό, ο οποίος μου λέει ότι ακούει αλλά δεν ακούει. Δεν ξέρω, ακούς τελικά? Στείλε μου μήνυμα. Θέλω να δω πραγματικά αν είσαι εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει, 8-1-2. Music. Πάμε όμως, παιδιά, από το Μονακό στο Burger King, το οποίο άνοιξε στα νότια προάστια την Παρασκευή στις 11.09. Στις 7 το απόγευμα σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη για ένα μεγάλο opening party. Μουσική παρέα με τα κουνάβια μας, τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Δεν το χάνει αυτό κανείς.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.

0: Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Γύρνα. Δεξιά. Music 89.

New Religion, τα αγαπάμε, μας ξεσηκώνει. Ένα λεπτό μετά τις 12, παιδιά, πώς πέρασε έτσι η ώρα? Νομίζω ότι ήμασταν ακόμα στις 11. Αλλάξαμε και το χαλί, έτσι, για ανανέωση. Πώς σας αρέσει αυτό? Θέλω τη γνώμη σας και για το χαλί, όχι μόνο για τους έρωτες. Ο Αναστάσης μου στέλνει ένα μήνυμα. Πραγματικά με άγγιξε αυτό, Αναστάση. Λέει: οι αόριστες σχέσεις τρώνε τους ορισμένους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτός που θέλει κάτι πιο συγκεκριμένο δεν μπορεί τα situationships. Συμφωνώ. Άμα θέλουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν μπλέκουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Πάμε λιγάκι να δούμε και τα ζωδιάκια, γιατί μου τα ζητάτε. Λοιπόν, για σήμερα, παιδιά, επιστροφές από πρώην θα έχουν. Μηνύματα δηλαδή. Να προσέξετε σήμερα, οι δίδυμοι. Ένα τι κάνεις μπορεί να έρθει εκεί που δεν το περιμένετε. Και μάλλον δεν θα είναι τόσο αθώο όσο ακούγεται. Η ζυγή επίσης. Κάποιος από το παρελθόν φαίνεται να ξανασκέφτεται όσα άφησε στη μέση. Μηνύματα, αντιδράσεις σε story, μια δίθεν τυχαία αφορμή. Το πάνε υπόκοφα η ζυγή. Σκορπιοί. Επιστροφές με τρελή ένταση, τα κλασικά του σκορπιού. Πρόσωπο που θεωρούσατε ότι είχε κλείσει τον κύκλο του, κάνει τρελό comeback. Και για το τέλος, τα ψαράκια, νοσταλγία, αναμνήσεις και ένα μήνυμα που μπορεί να σας μπερδέψει περισσότερο από όσο θα θέλατε. Θα έλεγα το ξαναζεσταμένο φαγητό να φύγει, παρακαλώ. Περνάμε στα ωραία, τα επόμενα.

θέλαμε και λίγο Michael Jackson, δεν γίνεται. Billie Jean, διαχρονικά χορεύουμε με αυτό από πάντα και θα συνεχίσουμε να χορεύουμε. Μας αρέσει, τρελνόμαστε. Έχω δει και την ταινία εγώ προσωπικά τρεις φορές, δεν τη χορταίνω, παιδιά, να τη δείτε. Είναι η ιστορία του μέχρι ένα σημείο και μετά υπάρχει και συνέχεια. Ακόμα την περιμένουμε. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα διδυμάκια για το φίλο μου ο Λουκάς. Αν υπομονή, Λουκά μου, μας έλειψες και φυσικά θα σου πω τα πάντα. Θα έχεις μία επιστροφή. Θα σου στείλει κάποια πρώην, τι κάνεις κτλ. Δηλαδή ψάχνει αφορμές για να έρθετε κοντά. Δεν είναι τόσο αθώες οι προθέσεις της και θα σου έλεγα να το ξανασκεφτείς. Εδώ πέρα έχουμε πιάσει ψηλή κουβέντα και με τον Αλέξανδρο για τις επιστροφές στους ή στις πρώην. Παιδιά, νομίζω ότι δεν βγαίνει. Άμα σκάλωσε την πρώτη φορά, θα σκαλώσει και τη δεύτερη. Αυτό πιστεύω. Συμφωνείτε?

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κονάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί του στο Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολεία, Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
19: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena. Προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944 717 241 και στο athenabc.gr.
0: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Επιστρέψαμε με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση, άκρος χορευτική, και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω, γιατί τώρα έχουμε πάρει φόρα. Λοιπόν, παιδιά, Music 812 παρουσιάζει Black Coffee και εννοείται δεν το χάνει κανείς. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το καλοκαίρι, έχει το απόλυτο φινάλε κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ήχος, εικόνα, ενέργεια. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee Live. Παιδιά, δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό. Με τίποτα. Θες να ζήσεις κι εσύ μια και μοναδική εμπειρία που μόνο ο Music 812 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας προσοχή email στο games@music892.gr. Το ξαναλέω γιατί μπερδεύεστε. Στέλνετε το mail στο games@music892.gr γράφοντας στο θέμα Black Coffee και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θέατρο Πέτρας, Music 892, δεν πρέπει να λείψει κανείς.

Επιστρέψαμε έτσι, Ιρανικιά Ζιζάμ, στα 39 λεπτά μετά τις 12. Και η φίλη μου η Θεοδώρα με βοήθησε λιγάκι, γιατί στο κομμάτι του mail λίγο μπερδεύεστε με τον Black Coffee. Λοιπόν, το ξαναλέω για τελευταία φορά. games@music892.gr. Εκεί στέλνετε για την διπλή πρόσκληση για Black Coffee. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Games, όπως παιχνίδια, @music892.gr. Φύγαμε λοιπόν από Black Coffee και πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και ιερό σκοπό. Ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής διοργάνωσης. Υπάρχει ένας αγώνας που δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής ή αθλήτρια για να συμμετάσχεις. Χρειάζεται μόνο να θέλεις να προσφέρεις. Είναι το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Άλμα Ζωής, που επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου συμμετέχουμε όλοι στη μεγάλη γιορτή υγείας και ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο του Άρεως, ενώ την Κυριακή δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και λέτε να ζήσουμε μαζί μια διοργάνωση γεμάτη συμμετοχή, δύναμη και αλληλεγγύη. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και σας περιμένουμε όλους.

0: Mateo.
1: Teque, teque. Teque, teque. Teque, teque. Siente el temor.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Η ώρα είναι 12 και 50 πρώτα λεπτά. Για να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Γιατί ο Τάκης μου λέει ότι κάτι γίνεται στην Αττική Οδό. Μετά την έξοδο της Εθνικής γίνεται ένας χαμός σημειωτών. Υπομονή, παιδιά, ακούμε μόνο music και περνάει η ώρα πάρα πολύ ευχάριστα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται και στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος Μεταμόρφωσης και προς Μαρούση. Χαμηλές ταχύτητες λοιπόν και εκεί. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας προς τα βόρεια. Και το κέντρο έχει το θεματάκι του. Και η παραλιακή έχει και εκεί κάπου κολλήσει το πράγμα στο ρεύμα προς Αθήνα. Εντάξει, θα κάνουμε μια υπομονή, θα απολαύσουμε μουσικάρες. Αύριο θα είμαι κοντά σας γύρω στις 10. Θα απολαύσετε τώρα την αγαπημένη σας Ελένη Βουλγαράκη από Πορτογαλία. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το

0: αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Hello, hello, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και από εδώ και πέρα φυσικά θα είμαστε μαζί μία με τέσσερις στο Newsweek σήμερα αυτή την Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη. Σκέφτηκα να συζητήσουμε θέμα ημέρας που είδα στο TikTok, την πιο άχρηστη συμβουλή που σας έχουν δώσει ποτέ. Έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε τις άχρηστες συμβουλές μας. Στέλνετε στο Viber μας το 6939-892-892 τα μηνύματά σας. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό η πιο κλισέ συμβουλή ever. Εκεί που είμαι φρικαρισμένη, ας πούμε, με κάτι που έχει γίνει. Το μην αγχώνεσαι. Πρακτικά δεν είναι ότι πιο άχρηστο υπάρχει σε συμβουλή? Καλύτερα να μην πεις τίποτα από το μην αγχώνεσαι. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες. Οπότε περιμένω και τα μηνύματά σας για τις πιο άγριες συμβουλές και γενικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί όπως σας είπα, σας έχω ανάγκη και θέλω να την κάνουμε παρέα αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξεκινάμε με πολύ ωραίες μουσικές. Έρχεται αμέσως τώρα Dua Lipa και Illusion και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε, Music 892, την καλησπέρα μου βασικά. Μπερδεύομαι που την είδες, γιατί εδώ είναι 11 και 18, όταν λέω εδώ ενώ στην Πορτογαλία. Εκεί όμως είναι 1 και 18, επειδή με ρωτάς κιόλας από ποιο μέρος κάνεις εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Πορτογαλία. Και εμένα μου λείψατε πολύ. Καλησπέρα και στον Αναστάσιο που λέει η πιο άχρηστη συμβουλή, ενώ έχεις πάρα πολλά νεύρα, να σου λέει κάποιος ηρέμησε. Αντίστοιχο με το μην αγχώνεσαι μου κάνει αυτό. Όπως λέει και το αν έχει συμβεί κάτι, για παράδειγμα, έχει σπάσει κάποιο προσωπικό σου αντικείμενο και το βλέπουν οι άλλοι ότι σε έχει στεναχωρήσει πολύ, να λένε εντάξει, μωρέ, δεν έγινε κάτι, συμβαίνουν αυτά. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μπει κανένα στα παπούτσια σου και να καταλάβει την ψυχολογία σου εκείνη τη στιγμή. Συμφωνώ. Η Τόνια λέει, θα έλεγα η πιο άχρηστη συμβουλή είναι το μην ασχολείσαι, μη σε νοιάζει όταν μιλάνε πίσω από την πλάτη σου και κάνουν τη ζωή σου δύσκολη. Αυτό είναι. Παλεύουμε όλοι, νομίζω, καθημερινά με αυτό, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα μην δίνεις αξία και μην ασχολείσαι, αλλά είναι να πατηθεί ένα κόκκινο κουμπί. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, η Ελίνα, καλησπέρα και στην Ελίνα, λέει, καλώς στην Ελένη μας, γεια σου Ελίνα μου, λέει, αν ξανακούσω το μην αγχώνεσαι, πρώτα θα βαρέσω αυτόν που το λέει και μετά θα σκεφτώ το να μην αγχώνομαι. Συμφωνώ απόλυτα, θεωρώ πραγματικά ότι είναι πιο άχρηστη συμβουλή από όλες. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει πολλή κίνηση, παιδιά, στους δρόμους. Αυξημένη η κίνηση είναι στην Αθήνα, κυρίως στο Κηφισό και στα διορεύματα στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, αλλά και σε Κηφισίας, Μεσογείου και Κέντρο. Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, λόγω τροχαίου που έγινε πριν από λίγες ώρες. Οπότε υπολογίστε λίγο παραπάνω το χρόνο για τις μετακινήσεις σας. Θα πάμε να ακούσουμε Τζαμάικαν και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα ζώδια για να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε σήμερα, αυτή την Τρίτη, 8 του μηνός.

0: Music 892.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά.
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
12: Εξωγήινος, τι, πού?
13: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι? Μια χαρά δεν τα πά. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Ακολουθήστε μας στο

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι να πω και στον Λουκά και στην Βέρα που μας ακούει από Βέλγιο. Γεια σου Βέρα μου. Να πω επίσης ότι έχω λάβει μήνυμα, σοβαρή καταγγελία. Λευτέρη, και έρθω εκεί πέρα στην Αθήνα. Μου γράφει εδώ πέρα φίλος ακροατής, δεν ξέρω το όνομά του, κοιτάω, αλλά είναι nickname αυτό που βλέπω στο Viber. Ελένη από Πορτογαλία, ακούγε σε καμπάνα. Στην Αθήνα σε χαμηλώνουν για να παίρνει τα credit το Φάνης. Εγώ το λέω, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος. Και είχε συμβεί κάτι τέτοιο, Λευτέρη. Τα λέμε από κοντά. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα και ο Στέλιος, την καλησπέρα μου και στο Στέλιο. Πολύ δύσκολο αυτό που περιγράφει, Στέλιο μου. Μιλάμε για τις συμβουλές, τις πιο άχρηστες συμβουλές που μας έχουν δώσει και δεν έχουν πιάσει τόπο. Και γενικά, ρε παιδί μου, μπήκαν από το ένα αυτοί, βγήκαν από το άλλο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάζω όλα φυσικά στο Viber μας, στο 6939892892. Η Ελένη λέει: ρε Λενιό, παίξτε και κανένα άλλο τραγούδι πιο τσαχπίνικο. Αυτό το αφήνω και πάλι στα χέρια του Λευτέρη να δούμε τι θα επιλέξει. Λευτέρη μου, βάλε κάτι τσαχπίνικο για τη φίλη μας την Ελένη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι είναι μαζί μας φυσικά και η Nova. Για εσάς παιδιά που αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 του Σεπτέμβρη στο Metropolitan Expo Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί θα γνωρίσετε την ομάδα της Nova, θα ανακαλύψετε επαγγελματικές ευκαιρίες και θα πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για 2 χρόνια δωρεάν Nova More, παρακαλώ πολύ, με σταθερή κινητή και τηλεόραση και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Μοναδικά ροβήματα φυσικά από την Covilab, περισσότερα nova.gr. Θα πω εντάχει και τα ζώδια για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε σήμερα αυτή την Τρίτη 8 του μηνός. Για τους κριούς, μία ξαφνική εξέλιξη λέει σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις πρωτοβουλίες και να ξεχωρίσεις. Οι Ταύροι, βάλτε σε τάξη τις υποχρεώσεις σας και μην αφήσετε μικρές καθυστερήσεις να σας χαλάσουν τη διάθεση. Δίδυμοι, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί σήμερα και μία συζήτηση μπορεί να σας ανοίξει νέους δρόμους. Καρκίνη, δώστε προτεραιότητα στην ηρεμία σας και μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα πραγματικά αντέχετε. Λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξετε τις ιδέες και τα ταλέντα σας. Και η Παρθένη, μια πρακτική λύση σε ένα θέμα που σας απασχολεί θα σας χαρίσει ανακούφιση και καλύτερη οργάνωση. Τα υπόλοιπα ζώδια σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε τι τσαχπίνικο έχει επιλέξει ο Λευτέρης μας να το αφιερώσουμε στην Ελένη μας.

επιστρέψαμε. Music 892, την καλησπέρα μου στην Ελένη που μας ακούει και αυτή από το Βέλγιο. Και στον Χρήστο καλησπέρα, ο οποίος ρωτάει αν δεχόμαστε παραγγελιές. Δεχόμαστε παραγγελιές, αλλά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής που έχουμε τη throwback επιτυχία. Άμα σκεφτείς κάτι έτσι παλιό, ωραίο, να το ακούσουμε όλοι μαζί, στείλε μου το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που έμεινα, στα ζώδια, και είχα μείνει στον ζυγό. Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο προσκήνιο και μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά. Διαβάζω εδώ πέρα. Οι σκορπιοί, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αλλά αποφύγετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα για τους άλλους. Τοξότες, η μέρα ευνοεί νέες εμπειρίες, ενδιαφέρουσες γνωριμίες και μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σας. Οι εγώκεροι, η συνέπειά σας αποδίδει καρπούς και ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οι υδροχόοι, μια πρωτότυπη ιδέα ή μια πρόσμενη πρόταση μπορεί να σας δώσει έμπνευση για κάτι καινούριο. Για τους ιχθύες, ακούστε τις ανάγκες σας και αφιερώστε χρόνο σε ανθρώπους και δραστηριότητες που σας γεμίζουν θετική ενέργεια. Εντάξει, λοιπόν, θα αφιερώσουμε χρόνο σε ανθρώπους που μας γεμίζουν θετική ενέργεια. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχίες εδώ στο Music 892. Έρχεται Ριάννα, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, SNM, και επιστρέφουμε σε λίγο φυσικά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, Σουέλη?

0: άνοιξε το νησί.
1: Ναι.
0: Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γύρνα. Δεξιά.
8: Music.
7: Music 89

Ωραίο ατμοσφαιρικό soundtrack του φετινού καλοκαιριού, θα μπορούσε να πει κάποιο το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ακούσαμε αρκετά, το είδαμε και σε πολλά ποσταρίσματα. Να πω σε αυτό το σημείο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Music 892 και να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα. Μου έστειλε ωραίο τραγούδι, throwback. One Fine Day από Τζακάτα, το σημειώνω. Και εσείς αν έχετε κάποια παραγγελιά στην throwback επιτυχία, μπορείτε να μου στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6939892892 για να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία λίστα με τα τραγούδια που μας αρέσουν. Επίσης, ο Φάνης στέλνει γιατί έχουν γίνει όλοι τόσο περίεργοι. Τραγουδός λέει στο αμάξι και σε κοιτάνε λες και είσαι εξωγήινος. Μην δίνεις καμία σημασία, Φάνη μου, συνέχισε να τραγουδάς και να χορεύεις μέσα στο αμάξι. Είναι το me time όλων μας οι στιγμές που είμαστε μόνοι μας στο αμάξι. Η Βέρα λέει να πω στην Ελένη που είναι και αυτή στο Βέλγιο να κανονίσουν να πάνε για καφέ. Κορίτσια, Ελένη, η Βέρα, Βέρα η Ελένη, κανονίστε καφέ στο Βέλγιο και να έρθω κι εγώ. Πώς να έρθω, εγώ τώρα εδώ πέρα που είμαι, πού να πρωτοπάω, δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Λοιπόν, να πω επίσης ότι αν έχετε Nova έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μπείτε στο παντού application, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε το μοναδικό exclusive Nova deal για να απολαύσετε με την παρέα σας μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Τώρα όσο άκουγα το τραγούδι, έβλεπα εδώ πέρα τις εικόνες του Justin Bieber και της Hailey Bieber, γιατί έρχονται και σπάνε πάλι το διαδίκτυο με μια νέα φωτογράφηση για το περιοδικό W Magazine, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα κυκλοφορήσει τώρα 15 του Σεπτέμβρη. Φωτογραφίζει ο ένας τον άλλον μέσα στο σπίτι τους, τελείως προσωπικές στιγμές. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Απλά φιλιούνται, αγκαλιάζονται στο κρεβάτι τους. Ο Justin

Γραφίζει τη Χάλη, η Χάλη του Justin. Και τι να πω για αυτό το ζευγάρι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω είναι από τα πιο cool ζευγάρια της εποχής μας. Icons και οι δύο. Συνεχίζουμε με Sabrina Carpenter. Man Child, έρχεται αμέσως τώρα.

Music Cop 892. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλησπέρα μου. Λαμβάνω διάφορα περίεργα μηνύματα εδώ στο Viber στο 693-9-892-892. Καλησπέρα, Ελένη μας Παλιοκούναβο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος λέει: Ελαφίνα στα κάρβουνα, επέστρεψε η θεά επιτέλους. Α, το ένα το έστειλε το πρωί στα παιδιά. Λέω και εγώ, τι ελαφίνα στα κάρβουνα. Για φαγητά μιλούσανε πάλι τα παιδιά, Ναι, αλίμονο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Εδώ πέρα διαβάζω επίσης από τον Τέρπ. Έλενα! Πού είσαι, πού να είμαι, εδώ είμαι, στον Music. Φυσικά στον Music. Από Πορτογαλία μεν, αλλά στον Music είμαι. Και βλέπω εδώ και τον Αλέξανδρο που λέει την καλησπέρα μου στους, από τους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε πήξει στην κίνηση και σας κάνω παρέα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση. Αυξημένη λέει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Σημαντικότερα τα προβλήματα είναι στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο. Προσοχή στην Αττική εδώ προς αεροδρόμιο, παιδιά, καθώς υπήρξε ένα τροχαίο με δύο φορτηγά και ένα γιο ταχύ στο ύψος της εξόδου 8 για Φιλής. Εκεί έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα και προκαλεί καθυστερήσεις, οπότε υπολογίστε επιπλέον χρόνο για τις διαδρομές σας. Γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας. Θα σας φτιάξω τη διάθεση όμως τώρα. Ξέρω πως θα σας τη φτιάξω τη διάθεση. Ακούστε με προσεκτικά. Διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί, χωρίς κρεμμύδι, με περισσότερο μπέικον. Τα πάντα μπορείτε να τα επιλέξετε εσείς. Φτιάχνετε το μπέργκερ σας ακριβώς όπως το θέλετε. Have it your way στα Burger King φυσικά. Και στο Χαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη, όπου και αν επιλέξετε να πάτε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber μας, στο 693-9-892-892. Γράφετε Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση αν θέλετε να είστε εσείς ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα στα Burger King φυσικά. Διάβαζα εδώ πέρα ένα άρθρο, δεν το έχω ανοίξει επίτηδες γιατί με έχει ντρικάρει. Υπάρχει, λέει, μια φράση που καταστρέφει τη σχέση ανεπανόρθωτα. Άπαξ, λέει, και την πεις, δεν μπορείς να την πάρεις πίσω. Και κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον. Σύμφωνα, λέει, με τον ψυχολόγο Mark Travers, που ειδικεύεται στις σχέσεις, υπάρχει αυτή η πολύ συγκεκριμένη φράση που καταστρέφει τη σχέση ανεπανόρθωτα. Ποια είναι αυτή η φράση? Γιατί δεν μπορείς να είσαι, λέει, σαν τον την. Που σημαίνει, λέει, ότι αν κάποιος άλλος ήταν στη θέση του συντρόφου σου, θα ήταν πολύ καλύτερος. Ναι. Εκεί καταστρέφεται ανεπανόρθωτα η σχέση. Γιατί συγκρίνεις, υπάρχει μία σύγκριση και δείχνει ένα πρόβλημα στη σχέση. Βέβαια, αυτό μας το κάνουν και οι γονείς μας. Εγώ θυμάμαι να μου το κάνουν οι γονείς μου όταν έπαιρνα βαθμούς στο δημοτικό. Γιατί δεν είσαι, δεν μπορείς να είσαι σαν την. Δεν ξέρω, την. Κωνσταντίνα, ας πούμε. Καταστρέφει όντως τη σχέση. Εννοείται ότι αν υπάρξει, αν παίξει τέτοια σύγκριση στη σχέση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Συνεχίζουμε με τραγούδια. Beauty and the Beat αμέσως τώρα από Justin Bieber και Nicki Minaj. Έρχομαι σε λίγο.

0: είναι γεγονός.
1: Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Music 892.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολεία Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Επιστρέψαμε, Music 892. Να πω καλησπέρα, Εμιλία, που είσαι κορίτσι μου. Που είσαι κορίτσι μου, Εμιλία. Να πω επίσης καλησπέρα και στη Μαργαρίτα. Welcome back, λέει η Ελένα, και μας έλειψες. Μου λείψατε και εμένα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι πίσω. Οι μαμάδες μας, λέει, μας συγκρίνανε συνέχεια και με την προσφώνηση είσαι κορίτσι. Δεν γίνεται την τουλάπα σου να μην είναι τακτοποιημένη. Σε σχέση με το προηγούμενο θέμα που είπα για τη φράση που αν υποθεί σε μια σχέση, δεν μπορείς να την πάρεις με τίποτα πίσω και καταστρέφει και τη σχέση, που στην ουσία είναι το να συγκρίνεις τον, την σύντροφό σου με κάποιον άλλον ή άλλη. Αυτή τη σύγκριση μας την κάνανε οι γονείς μας. Εμένα, σου λέω, μου την κάνανε κυρίως όταν έπαιρνα χαμηλότερο βαθμό από κάποια συμμαθήτριά μου, για παράδειγμα. Ωστόσο, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6939892892, σε σχέση με το θέμα της ημέρας, που είναι η πιο άχρηστη συμβουλή που σου έχουν δώσει ποτέ. Μια συμβουλή η οποία σου τη λέει ο άλλος και πέφτει κάτω. Δηλαδή, είτε σου την πει, είτε δεν σου την πει, το ίδιο και ταυτό είναι. Ναι, στείλτε μου τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα φυσικά. Και αν θέλετε τώρα να είστε στη λάτη το φθινόπωρο που έρχεται, διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά, ότι το καφέ είναι ξανά το πιο chic χρώμα του φθινοπόρου. Να ξέρετε ότι είναι να πάρετε τώρα φθινοπορεινό ένα τζάκετ, ένα παλτουδάκι, ένα παντελόνι, να έχετε ένα καφέ μέσα στην τουλάπα σας, αν θέλετε να είστε μέσα στα πράγματα και μέσα στη μόδα. Το σοκολατί και το εσπρέσο, λέει, μέχρι τις πιο ζεστές κάραμελ αποχρώσεις, ό,τι έχει να κάνει με το καφέ, είτε πιο ανοιχτό είτε πιο όχι τόσο ανοιχτό, εν πάση περιπτώσει, να το εντάξετε στην φθινοπορεινή σας καρταρόμπα, παιδιά. Αποδεικνύει ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον χρώμα, λέει, από το κλασικό μαύρο, και έχει κερδίσει σημαντικό χώρο στην παλέτα των trends για φέτος το φθινόπωρο. Έτσι, απλά το αφήνω εδώ να το ξέρετε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε RG και Άρια. Ανεβαστικό, ωραίο. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Music 892. Διαβάζω εδώ πέρα κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την Beyoncé, η οποία, να πεις, ανάγκη για τα χρήματα δεν είναι ότι έχει κιόλας. Δισεκατομμυριούχος είναι μαζί με τον Jay-Z. Ωστόσο, ζητάει, λέει, σχεδόν 1000 δολάρια για ένα άδειο ξύλινο κουτί το οποίο λανσάρει. Το ποσό είναι συγκεκριμένα 948,01 δολάρια και δεν είναι καθόλου τυχαία η τιμή. Είναι ο συνδυασμός της ημερομηνίας που γεννήθηκε η Beyoncé, 4 Σεπτεμβρίου, λέει, το 1981. Το κουτί είναι κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου, έχει διαστάσεις 18x14 ίντσες, τώρα γιατί σας τα λέω τόσο λεπτομερώς. Είναι επενδυμένο με βαθύ πράσινο βελούδο για να καταλάβουμε όλοι μαζί τι πουλάει ακριβώς και σε ποια τιμή η Beyoncé. Και αυτό το κουτί το έχουν λανσάρει η ομάδα της Beyoncé και η ίδια Beyoncé, ώστε να φιλοξενεί τη συλλογή βινιλίων της τραγουδίστριας. Θα αναρωτηθείτε κι εσείς εάν περιλαμβάνουν τα βινιλία μέσα σε αυτό το κουτί. Όχι, αυτό το κουτί είναι ένα άδειο ξύλινο κουτί και όπως είναι και προφανές έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια στους fans και στους χρήστες του διαδικτύου που έχουν διαβάσει τη συγκεκριμένη είδηση. Τώρα ποιος θα δώσει αυτά τα κοντά 1000 δολάρια για να πάρει το κουτί το συγκεκριμένο που έχει λανσάρει η Beyoncé για να βάζει μέσα τα βινίλια της Beyoncé, ένας θεός ξέρει. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θέλω να πω ότι έρχονται και διαγωνισμοί από την άλλη εβδομάδα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όχι διαγωνισμοί, συγγνώμη, παιχνίδια στην εκπομπή. Θα έρθουν όλα από την επόμενη εβδομάδα, να κάνετε λιγάκι υπομονή. Πάμε να ακούσουμε Miley, όχι Cyrus, Miley Σκέτο, γιατί

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.

0: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood. Άλλο style. Άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Γύρνα. Δεξιά.
14: Music
13: 892.
15: Could never move like this.

ίντερνετ όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο σπίτι ή αν κάποιο σημείο του σπιτιού δεν έχει το WiFi που θέλουμε. Μην αγχώνεστε καθόλου, το Novo More κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Θα μάθετε περισσότερα και για το Connect Day One και για το Ultra WiFi και για τους όρους και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο με τη throwback επιτυχία. Μπορείτε να μου στέλνετε και τις δικές σας έτσι εμπνεύσεις και προτάσεις στο Viber μας στο 6939-892-892. Διάβασα τώρα για... δεν ξέρω πόσοι είστε fans των Friends. Εγώ είμαι πάρα πολύ fan. Βλέπω φιλαράκια από πάρα πολύ μικρή και διάβασα τώρα και την Λίζα Κούντροου, τη Φίβη βασικά, η οποία μάλλον είναι λίγο έτσι ξενερωμένη, ήταν ξενερωμένη ανέκαθεν, γιατί έχει πει κιόλας ότι οι σεναριογράφοι των Friends είχαν σκληρή συμπεριφορά απέναντί της. Αυτό το έχει πει σε άλλη της δήλωση. Απλά τώρα στεναχωρεί, λέει, και απογοητεύει τους πιστούς fans των Friends, γιατί αρνείται όπως και να έχει να λέει ατάκες της σειράς όταν της το ζητάνε fans που τη συναντούν έξω. Ενοχλείται, λέει, όταν οι fans της σειράς τη ζητούν να επαναλάβει ατάκες της σειράς που έχουν γράψει ιστορία, ή ενοχλείται ακόμη και όταν την αποκαλούν με το όνομα Phoebe. Αλλά ο περισσότερος εκνευρισμός έρχεται όταν fans των Friends τη ζητάνε να τραγουδήσει το Smelly Cat. Μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί εντάξει, είναι και μια σειρά που έχει μείνει στην ιστορία, έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ αυτοί οι χαρακτήρες και φαίνεται ότι κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά με τη Φίβη και τα φιλαράκια. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Moving to the Sun. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με επιτυχίες φυσικά και την throwback επιτυχία.

Ζου 98.92. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Για λίγη ώρα ακόμη θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Για την ώρα να σας ρωτήσω, παιδιά, τώρα την Παρασκευή τι έχετε να κάνετε γύρω στις 7, ας πούμε. Γιατί το Burger King άνοιξε στη Νέα Σμύρνη και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει χαμός εκεί με Φάνη, φυσικά, Μαρία και Δημήτρη. Δεν μου βγαίνει να πω κουνάβια, κατάλαβες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τα κουνάβια όμως θα είναι εκεί. Με μουσική, διαγωνισμούς, μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά την Burger King Flame Grill γεύση. Μην το χάσετε, να είστε εκεί. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη throwback επιτυχία της ημέρας. Φυσικά έρχεται από Backstreet Boys και Everybody. Να πω για την ιστορία ότι το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1997 με τους Backstreet Boys, ένα από τα πιο iconic pop τραγούδια των 90s. Το βίντεο κλιπ εμπνευσμένο από το Thriller του Michael Jackson. Δεν το πίστευε, λέει, στην αρχή δισκογραφική. Μετά όμως είδανε τι πρόκειται να γίνει. Βίντεο κλιπ που έχει μείνει στην ιστορία και εμφανίσεις των Backstreet Boys τώρα στο Σφαίρα στο Los Angeles είναι εμπειρία. Από ό,τι βλέπω και εγώ, από φίλους μου που έχουν πάει και έχουν

0: Music 892.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
8: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
9: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Nova μαζί μας φυσικά. Με το Nova More απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση, παιδιά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα. Ενώ εάν χρειαστείτε εκπρόσωπο, συνδέεστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά με το Call Me Back στο Nova Application σας καλεί ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Καθόλου αναμονή. Και αν είσαι απαιτητικός στην τεχνική υποστήριξη, τώρα είναι η ώρα για Nova. Φυσικά ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όρο και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαβάζω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6939892892. Ο Γιώργος λέει: Γεια σου, Ελένη, καλώς ήρθες ξανά. Δώσε χαιρετίσματα σε όλα τα φυλακισμένα κουνάβια. Ελπίζω να μην κυριολεκτείς, βασικά. Ο Άλεξ λέει: Πόσα χρόνια πίσω μας πήγες, Ρελενάκη, με τους Backstreet Boys, φαντάζομαι, λες, Άλεξ. Ναι, όντως, 1997 είναι αυτό, είναι πολύ πίσω. Backstreet Boys Forever, λέει εδώ πέρα η φίλη μου. Καλησπέρα, Ελένη, καλώς ήρθες στο Music. Καλή σεζόν, ευχαριστώ πολύ, Αλτίν. Εδώ θα είμαστε για μία ολόκληρη σεζόν. Όπως θα είπαμε, μία με τέσσερις. Διαβάζω εδώ πέρα και ένα άρθρο που αφορά σε μία υπεραιωνόβια γιαγιά. Άγγιξε τα 100 και μοιράζεται τα μυστικά μακροζωίας της. Και γενικά, όταν βλέπω τέτοια άρθρα, μου αρέσει να τα διαβάζω και να βλέπω τα μυστικά αυτών των ανθρώπων που έχουν φτάσει, στην ηλικία που έχουν φτάσει. Μάλιστα, να ξέρετε ότι έκλεισε τα 100 της η, θα σας πω και το όνομα, η Mac Nally, Ruby Mac Nally, έκλεισε τα 100 της και το γιόρτασε πέφτοντας με αλεξίπτωτο για τρίτη φορά. Τα μυστικά τώρα μακροζωίας της είναι καλή διατροφή, όπως λέει, γιατί όταν ήταν μικρή οι γονείς της είχαν ένα κήπο γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οπότε έτρωγε καλά, έτρωγε όμως και τα επιδόρπια της όλα με μέτρο. Μας προτείνει να κινούμαστε. Γενικότερα μεγάλωσε στην εξοχή, περνούσε πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, καρφάλωνε σε δέντρα, κολυμπούσε. Να είμαστε, να πηγαίνουμε το γυμναστήριό μας, ρε παιδί μου, να είμαστε περιπετειώδεις και να αγαπάμε τη δουλειά μας και να παραμένουμε θετικοί. Αυτά είναι τα μυστικά μακροζωίας σύμφωνα με την υπεραιωνόβια αυτή η γιαγιά, και γιατί όχι, ας τα ακολουθήσουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζουμε με Talk to You και έρχομαι σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

τώρα έτσι που βλέπω την ώρα 4:46, 15:46, μπερδεύομαι γιατί εδώ βλέπω άλλη ώρα στην Πορτογαλία όταν λέω εδώ. Φτάνει στο τέλος της και αυτή εδώ η εκπομπή. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, θα σας αποχαιρετήσω, αλλά θα σας περιμένω και αύριο εδώ, ακριβώς τη μία, σταθερά στο Music 892. Σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Φυσικά έρχεται Μάγκη Χαραλαμπίδου αμέσως τώρα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο μάτς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Να δω

0: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση

0: more.com.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music.
5: Music 8-9.

εντάξει, κοιμηθήκαμε. Ύπνος, κανονικός, ύπνος. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Καλησπέρα στην Ειρήνη που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Μας στέλνει καθημερινά μηνύματάκια αγάπης. Ανταποδίδουμε τον ενδιαφέρον της. Εννοείται την μεγάλη της αδυναμία και την ευχαριστούμε που είναι καθημερινά στην παρέα μας. Μου έλεγε λοιπόν σήμερα η Ειρήνη. Πολλές φορές δεν μπορεί να εξηγήσει πώς νιώθει άμεση οικειότητα με κάποιους ανθρώπους από την πρώτη κιόλας γνωριμία. Κάπως έτσι μου είπε ότι ένιωσε όταν με συνάντησε, όταν με γνώρισε από κοντά. Νομίζω πως είναι και η δύναμη του ραδιοφώνου, φίλη μου. Ο Σίγμουντ Φρόιντ δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση για τις σχέσεις που μοιάζουν σαν να ήταν γραμμένες από πριν. And in uncertainty, your faith gets built. Your faith gets built. Your faith gets built. Σας έχει τύχει αλήθεια ποτέ να γνωρίσετε κάποιον για πρώτη φορά και να νιώσετε αμέσως, χωρίς να μπορείτε καν να το εξηγήσετε, ότι τον αναγνωρίζετε, ότι είναι σαν να τον ξέρεις χρόνια. Σαν οι ζωές σας να ήταν ήδη συνδεδεμένες. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρη ότι σας έχει συμβεί πολλάκι σε αυτό. Συχνά νομίζω πως αποδίδουμε αυτές τις ισχυρές στιγμές συνδέσεις στη μοίρα ή στην απλή σύμπτωση, αν και είμαι απόλυτα πλέον πεπισμένη ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις, ούτε τυχαία συμβάντα. Απορώντας λοιπόν πως ένας άγνωστος, όπως έκανε η Ειρήνη σήμερα όταν συναντήθηκαμε από κοντά, όταν με είδε τυχαία στο σούπερ μάρκετ, να με ρωτήσει πως ένας άγνωστος λοιπόν μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας κάνει να νιώσουμε σαν να το γνωρίζουμε μια ολόκληρη ζωή. Εκτός από το φοβερό βέβαια και πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο της ραδιοφωνικής συχνότητας και της επαφής που έχουμε τόσα πολλά ραδιοφωνικά χρόνια, αγαπημένη μου Ειρήνη, υπάρχει και αυτό που λέει ο Σίγμουντ Φρόιντ λοιπόν, ότι οι βαθύτερες έλξεις μας προς τους άλλους σπάνια είναι τυχαίες, ενδεχομένως να καθοδηγούνται αθόρυβα από ένα αόρατο χάρτη του συναισθηματικού μας κόσμου. Η κατανόηση του τι μας έλκει σε συγκεκριμένους ανθρώπους μπορεί να μας βοηθήσει ενδεχομένως να ξεκλειδώσουμε το μυστήριο της καρδιάς μας ή τα μυστήρια της καρδιάς μας. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα να συναντάς κάποιον από κοντά και να νιώθεις ότι το ξέρεις χρόνια, ότι είναι ο κολλητός σου ή καλύτερος σου φίλος. Πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Και σίγουρα είναι και η δύναμη του ραδιοφώνου και της επαφής μας τόσα χρόνια. Πάμε και σήμερα να κάνουμε την αγαπημένη μας μουσικοψυχοθεραπεία από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον αέρα του Music Μάγκη Χαραλαμπίδου. My

Σε τι μου ότι σα βρίσκω σήμερα. Καλησπέρα, Μάγκη μου. Πάμε δυνατά όπως μόνο εσύ ξέρεις. Καλησπέρα, Κατερινιό. Μάγκη, καλησπέρα και καλή επάνωδο. Θα μου στείλεις και εμένα τη σύλλα και το επόμενο, το blue. Ναι. Παιδιά, χρωστάω πολλά κομμάτια από χθες. Δεν πρόλαβα γιατί μετά ήταν η πρώτη μας εκπομπή, βέβαια. Και αμέσως καπάκι ήρθαν οι Ντελούλου, τα παιδιά, και έπρεπε να παραδώσω σκυτάλι και να ξεκινήσουν κι αυτοί με τη σειρά τους την πρώτη τους εκπομπή. Οπότε αναγκαστικά παρέδωσα τάμπλετ. Οπότε ό,τι χρωστάω από χτες, παρακαλώ πολύ, στείλτε μου να στείλω κομμάτια με πάρα πολύ χαρά. Τάσο μου λες για το πρώτο που ξεκινήσαμε, τι κομματάρι ήταν αυτό, σου στέλνω. Καλησπέρα Μαγκουλό Κορδελίνη, εννοείται μου έχει συμβεί όταν σε γνώρισα, φιλιά Θανάση μου. Καλησπέρα Σεραφείμ, καλησπέρα Φροδίτη και εγώ σε αγαπώ. Γεια σου Κωστή, γεια σου Ευαγγελία, πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο Λονδίνο που είναι εδώ στην παρέα μας ο Ιωάννης. Καλησπέρα και στη Ρώμη και στο Παρίσι, στην Άντια που μας ακούει δυνατά. Σε μου διακοπών από τις Μαλδίβες μας ακούει η Χρυσάνθη. Την αγαπάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς είναι καιρός στις Μαλδίβες αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχει βροχές, ε? Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή την περίοδο, νομίζω ότι είναι η φάση που έχει βροχές. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη όμως. Μάγκη, βάλει το Mortal και στείλε, θα το κάνω και αυτό. Μάγκη, βάλει το Αλουμία να ρωτήσουμε. Ποιο λες, Εμμανουήλ? Ναι, το στέλνω. Φυσικά θα μπουν όλα αυτά, μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για αγαπημένα, πάρτε μια σύλλα έτσι. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Πόσο χαίρομαι που και πάλι είμαστε μαζί στον αέρα του Music 892 και στο Μαγκίστα. Καθημερινά 4 με 6. Είναι το μαγικό μας ραντεβού, το ραντεβού της μουσικοψυχοθεραπείας μας.

0: Mortal Kombat μας δίνει ενέργεια.
1: Και λέμε ναι.
0: Αν δεν σας έχω στείλει κομμάτια από χτες, στείλτε μου παρακαλώ πολύ μήνυμα και έφτασα. Ό,τι άλλο θέλετε είμαι στη διάθεσή σας μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892. Πάμε!

Μαρία, δεν ξέρω αν ακούς που χαμογελάω. Βλέπω τις δικές φωτογραφίες και το μήνυμα που μου έχει στείλει. Η Μαρία μου έχει στείλει πολύ όμορφες φωτογραφίες της γάτας της. Καλά, μιλάμε, είναι μια καλονή. Μάγκη, καλή σεζόν, καλώς μας επέστρεψες και από εδώ να σου στήσω τη Μάγκη μας. Μην μου πεις ότι ακούεις το όνομα και γυρίζει. Δηλαδή, όταν λέω είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, γυρίζει και η Μάγκη η γάτα. Κάθε φορά που λέω το όνομά μου γυρίζει και η γάτα σου. Λατρεύω. Είναι θεά, ευχαριστώ πολύ. Φάνη σου στέλνω Mortal Kombat που το ασπάει. Δημήτρης το έστειλε. Τρελαίνομαι που είναι και λίγο country, μάλλον όχι country, ιρλανδικό something. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Και εγώ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω λίγο εν μέρη country. Δηλαδή έχει μια τέτοια, θα έλεγα, διάθεση. Καταλαβαίνω πώς το λες. Υπερκομματάρα σου λέω. Πάμε και για φίλο αγαπημένο που θέλει να το ακούσει. Όντως έχετε πάρα πολύ καιρό να ακούσετε Μπαρμπαρόσα. Για ποιον παίζει, Γιώργο, για σένα.

0: Δεν βαριέμαι ποτέ αυτό το κομμάτι. Να το παίζουμε στο Μαγιστάτς. Καινούργιος έρωτας αυτό που ξεκίνησε μόλις. Αφιερωμένο, το χρωστάω σε φίλους από χτες.
1: Στο σωρόντο είναι υπέρβολης. Στο περδίδο, να βαράντα de Mercúrio. Sem asas para perseguir o meu eco.

0: onde estou, eu não sei.
1: Μια τελείως διαφορετική εκδοχή των Iron Maiden, ένα κομμάτι του 1992, το υπέροχο Fear of the Dark. Από χτες κάνει χαμό και μου το ζητάτε. Αν σας έχω ξεχάσει, στείλτε μου μήνυμα ή αν το θέλετε, στείλτε μου. Fear of the Dark, Fear, Iron Maiden, ό,τι θέλετε. Μάκη, καλησπέρα. Είσαι η μοναδική που μπορείς να κάνεις remix με αρμένικο τραγούδι. Θα το δοκιμάσω. Έχεις κάποιο κατά νου, στείλε μου. Άρα, Μάγκη Goddess, we miss you. We miss your energy and good vibes. Αλλά τώρα μαζευόμαστε οι Maggie Statures για τα καλύτερα beats. Go, Maggie, go. Thank you. Πάρα πολλά φιλιά. Στην Novibet, παιδιά, χορηγός του Maggie Stats και στο ξεκίνημα των νέων μας εκπομπών. Η Novibet, λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα στην Novibet, το Αθήνα το γίνεται δυνατό με νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πάρα πολλά δώρα, όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστη. Εγώ ένα έχω να πω. Τι περιμένεις να ξεκινήσεις το παιχνίδι? Για περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr / στοίχημα. Πάμε να αφιερώσουμε αυτό. Δεν έχω όνομα, στείλε μου όνομα. Ξέρω ότι σ' αρέσει. Βλέπω ότι στο έχω στείλει σε παλιότερο μήνυμά μας. Και ο Μάικλ Τζάκσον της καρδιάς μας θα το αφιερώσουμε και στην Δέσποινα που της αρέσει πάρα πολύ. Τα άκουσε, λέει, χτες στο Maggie Stats και θέλει να το ακούσει ξανά. Σας θέλω, αγαπημένη μου. Να σας πω ότι η αγαπημένη Faber Castell, γνωστή σε όλους μας από την εποχή των σχολικών μας χρόνων, γιορτάζει τα 265 χρόνια από την ίδρυσή της. Παιδιά, είναι πολλά, ε! Oh my goodness, 265 χρόνια. Η Faber-Castell και φέτος διαθέτει στην αγορά μοναδικής ποιότητας είδη γραφής και ζωγραφικής, ιδανικά για κάθε ηλικία, για προσωπική χρήση ή για δώρο. Για τους ακροατές μας ειδικά, σας κάνει δώρο τη γραφική ύλη που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη νέα σχολική χρονιά, αξίας 50 ευρώ. Μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστερες, χρώματα, ζωγραφικής, τετράδια και τους εκπληκτικούς νέους ακριλικούς μαρκαδόρους. Faber Castell με δύο μύτες. Αν θες να είσαι εσύ ο νικητής, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music στο 693-989-892. Γράψε Faber Castell στα αγγλικά, κενό και ονοματεπώνυμο. Faber Castell είναι δύο ξεχωριστές λέξεις. Καστέλ με C και με δύο L στο τέλος. Faber Castell, όπως το ακούς στο Faber. F-A-B-E-R. Castell. C-A-S-T-E-E-L-L. Για να κερδίσεις, λοιπόν, ειδικά οι ακροατές φίλοι του Maggie Stats, για να κερδίσουν την γραφική ύλη που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη νέα σχολική χρονιά αξίας 50 ευρώ. Σας είπα, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστερες, χρώματα ζωγραφικής, τετράδια και τους εκπληκτικούς νέους ακριλικούς μαρκαδόρους Faber Castell με δύο μυτές. Αν θέλετε να είσαστε εσείς ο νικητής, στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-989-892-892. Γράψτε Faber Castell. Faber Castell, κενό και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία. You know, I was wondering if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like keep on.

Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Κίθινο που ακούει δυνατά, καλησπέρα στην θεότητα Κάτια. High profile θέλουν να ακούσουν οι αγάπες μου. Και φυσικά τους αφιερώνουμε high profile Maggie Stats. Που πραγματικά τα έσπασε στο Primer Music Festival. Αυτό το κομμάτι όταν ξεκίνησε να παίζει, κάναμε πραγματικά χαμό με τον High Profile. Θέλω να σας πω ότι έρχονται πάρα πολλά καινούργια κομμάτια που ετοιμάζουμε με High Profile αγαπημένο. Και επίσης πολλά live μου έδωσε ο Κωνσταντίνος ιδέα εχθές. Με παίρνει και μου λέει ένας φίλος φανατικός θαυμαστής πλέον του High Profile, αλλά και η Κάτια, που παίζει ο High Profile στην Ελλάδα. Και είχα να του δώσω μόνο ημερομηνία στο εξωτερικό. Μα είναι δυνατόν? Ο μεγαλύτερος Έλληνας στην Τζέι να μην παίζει τη χώρα του και να παίζει μόνο εξωτερικό. Να πρέπει για να τον ακούσει, να πας, ας πούμε, Βραζιλία, Κίνα, Μεξικό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό όμως.

Ένα πάρα πολύ ισχυρό δέσιμο έχουν ο Armin Van Buuren με τον High Profile. Το είδαμε, το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα και πέρσι στο Primer Music Festival, όπου Armin Van Buuren ουσιαστικά τον παρουσίασε πάνω στη σκηνή όσο έπαιζε και παίξαν μαζί κομμάτια τους. Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο είναι το Dark Places, που φυσικά αν ακούσετε

Να σας πω ότι το Burger King άνοιξε στα νότια προάστια την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα στη Νέα Σμύρνη για ένα μεγάλο opening party. Μουσική παρέα με τα κουνάβια, τον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Διαγωνισμοί με πάρα πολύ μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grilled Burgers. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Δεν πρέπει να τη χάσεις αυτή τη μοναδική παρτάρα. Έτσι να ξεκινάμε, έτσι, σιγά σιγά. Την Παρασκευή λοιπόν, 11 του μήνα. My mind going to dark places. Φυσικά την Παρασκευή που μας έρχεται. Παρασκευή στις 7. Δεν υπάρχει ορατερός τρόπος για να ξεκινήσει το Παρασκευό από το Κυριακό μας.

αγαπημένος high profile, έρχονται κομματάρες μόνο εδώ στο Magistats. Και φυσικά όλο καινούργια κομμάτια με high profile και Magistats. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
13: Εξωγήινος! Τι! Πού!
14: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
13: Άστο, το έχω. I speak England very best.
12: Ποιος θα του το πει?
14: You tell him.
13: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
12: Ντοσιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
11: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Έχετε δίκιο. Το στέλνω το προηγούμενο. Τι λέτε όμως και για αυτό που παίζει τώρα και αυτό πολύ αγαπημένο του Μάγκη Στατς. Σεπτέμβριος. Ξεκίνημα. Μαζί. Μαζί εδώ στο Music.

Ήρθα primer και περιμένω πως και πως high profile και να κοπανιέμαι με μάγκη εσωτήρη φιλιά. Ωραία ήταν, ναι. Όλο, και όλο το δήμερο ήταν φανταστικό. Μπράβο στο Primer Music Festival. Μπράβο και σε όλους εσάς που δώσατε το παρόν και στηρίζετε τέτοια events που ουσιαστικά αποθεώνουν την ηλεκτρονική μουσική και δείχνουν τη δύναμή της, ούτως ώστε να έρχονται όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες στη χώρα μας. Πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο δυνατά τέτοια φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα. Γύρισε το κορίτσι μας φιλιά.

Πριν πω έχει διαφημίσει, θα παίξω άλλο ένα αγαπημένο. Το αγαπάτε, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τι λέτε γι' αυτό? Είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα της εκπομπής. Γεια σου Μάκη με τα πριόνια σου. Μου στέλνει φίλη μου, έρχεται το κομμάτι σε πολύ λίγο. Μου στέλνει φίλη μου την τελευταία Παρασκευή που έφευγε σε διακοπές. Έπαιξε η Μάκη ένα κομμάτι σήμερα φοβερό. Πήγαινε έτσι και έτσι και φωνητικά κτλ. Κτλ. Αλλά πάει πού να τη ρωτήσεις, έφυγε το Σεπτέμβρη τώρα. Της λέω ρε συμπάσκει είναι αυτό το τιέστο που της το ζήτησα εγώ εχθές. Και ήταν τελικά αυτό. Εντάξει Αντώνη, φοβερό. Δεν είναι τυχαίο που είσαστε και δύο φίλοι αγαπημένοι μεταξύ σας. Και ακροατές του Μάγκη Στάτς βέβαια, φίλοι αγαπημένοι δικοί μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπότε της έδωσε τον τίτλο του κομματιού. Πολύ ωραίο κομμάτι πραγματικά το προηγούμενο. Σας το στέλνω, λέω να το κάνω τετραπλέτα με αυτό. Υπάρχουν ακόμα φίλοι που δεν έχουν αυτή την κομματάρα που παίζει τώρα. Γύρισε το κορίτσι μας και επιτέλους ξεκίνησαν οι τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες, κομματάρες που έχει μόνο η Μάγκη μας. Γεια σου, φιλάκια Ελένα μου, φιλιά πάρα πολλά.

0: κομματάρες και μηνυματάρες μόνο από τους ακροατές του Μάγκη Στάτς και του Music 892. Μάγκη Θεάρα, βάλε αν μπορείς το Dance with the Devil, το remix που παίζεις εσύ. Καλά, Νίκο, ρε, ιδέα. Θα ξεκινήσουμε και με αυτά σιγά σιγά. Τα βαριά πριόνια. Καλησπέρα, Μάγκη. Δώσε ένα ωραίο κομμάτι για το νέο μέλος που περιμένουμε να μπαίνει στο κλίμα από τώρα. Αυτό ξενοφόντα που παίζει, νομίζω ότι μου αρέσει να αφιερωθεί στο νέο μέλος. Ξέρουμε το φίλο. Τι ωραίο. Θα αποκτήσω νέο πριονοκροθελάκι. Εκολαπτόμενο. Πολύ χαίρομαι. Με το καλό, παιδιά, με το καλό. Σας στέλνω το αμπλού, όποιος το θέλει, στείλτε αμπλού και έφτασε. Η Ρώσου στέλνει αυτό που παίζει. Αχ, τι ωραία που περνάμε εδώ στο Music 892 και στο Μαγιστά. Τι παρεάρα είναι αυτή που μου κάνετε καθημερινά και τι όμορφη ενέργεια. Πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφω πολύ σύντομα. Στέλνω κομμάτια.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Boom! This is the Bansa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Έλα πάμε. Έλα ομάδα. Αυτές οι φωνές. Εμείς οι μουσικόφιλοι τις ακούμε συνέχεια όμως. I know, I...

0: Έλα. I can't get no sleep.
1: Από τα πιο αγαπημένα μου bootlegs σε αυτό το κομμάτι, Voices in my head. Πόσο πολύ μας εκφράζει αυτή η κομματάρα. Μάγκη, δώσε χαιρετισμούς στο συνάδελφό μου, το Lin, όπου είναι από το Βιετνάμ. Hello Lin, how are you? I'm so happy you're listening, Maggie Stats. And I'm so happy you like Maggie Stats. Σ' ακούμε και βαϊμπάρουμε στη δουλειά. Πάρα πολλά φιλιά, πολλά φιλιά Άρη, πολλά φιλιά Lin.

Παιδιά, κάποτε δεν την είχε το Σαζάμ αυτή την υπερκομματάρα. Επιτέλους την έχει βάλει, οπότε μπορείτε να το βρίσκετε πλέον και εκεί. We are future από Neo, N-E-O, Neo. We are future. Πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music 89, δεν με το κουνήσει κανείς. Μάγκη, ετοίμαστε λίστα και σήμερα. Δώσε χαιρετίσματα και σε όλα τα μπανιαρισμένα κουνάβια. Ο αγώνας μας τώρα δικαιώνεται. Πολλά φιλιά σε όλα τα μπανιαρισμένα κουνάβια. Σοβαρό πριόνι. Ναι. Συμφωνώ. Επιφυλάσσομαι για την κομμαντάρα που ζητάς. Έφτασε. Πάμε για τη φημίση και επιστρέφουμε. Explode.

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε προσκλήσεις Black Coffee, μην το κουνήσει κανείς.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
2: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Να δω.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
9: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
10: Πάμε λοιπόν. Τελική ευθεία και δεν θέλω να φύγω. Πάμε για πανηγυρικό κλείσιμο με δύο διαγωνισμούς και δωράρες.

Αν θες να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-98-9282, γράφοντας Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Στο Burger King η φλόγα δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψεσίματος. Είναι υπογραφή. Είναι η υπογραφή του και το στοιχείο που κάνει τη γεύση του να ξεχωρίζει. Από το 1954 το ζουμερό του μπιφτέκι ψήνεται απευθείας στη φλόγα, αποκτώντας τη χαρακτηριστική flame grilled γεύση. Νομίζω πως για την επόμενη γευστική σου στάση, επίθεση και η επιλογή, η επίθεσή σου και η επιλογή σου πρέπει να είναι το Burger King. Και το δίλημά σου ένα, Καλάνδρη ή Νέα Σμύρνη. 100% όμως χωρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα που σου έλεγα. Έτσι δημιουργεί τη χαρακτηριστική flame grilled γεύση των Burger King. Αν θες να είσαι εσύ ο νικητής που θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music εντελώς δωρεάν 693-98-9282. Γράψε Burger King και ονοματεπώνυμο Burger King. Burger King και ενώ ονοματεπώνυμο. Από το 1954 στο Burger King κάθε burger ξεκινάει από τη φλόγα. Γράψε λοιπόν Burger King και ενώ ονοματεπώνυμο και στείλε το μήνυμά σου στο Viber μας 693-98-9282 και κέρδισε ένα γεύμα για δύο άτομα.

Στη Novibet το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με τη νέα Novileak προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novileak σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα.

Να σας θυμίσω ότι ο Music 892 παρουσιάζει τον Black Coffee την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι έχει το απόλυτο φινάλε κατά από το ανοιχτό, κατά από τον πανέμορφο ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Με υπέροχο ήχο, εικόνα, ενέργεια, όλα θα είναι μαγικά. Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία, Black Coffee Live. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει και σου προσφέρει, μπορείς να κερδίσεις διπλή πρόσκληση τώρα στέλνοντας email στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα subject Black Coffee και στο κείμενο body του email το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Όλα αυτά για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας από τον Music 892. Πάμε να δούμε ξανά τη διαδικασία για να κερδίσετε προσκλήσεις. Κέρδισε λοιπόν διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα subject Black Coffee και στο κείμενο, στο δηλαδή body του email, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Διπλή πρόσκληση λοιπόν κερδίζεις στέλνοντας email στο

κάθε γύρισμα και gadget, γιατί Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρεπιταγές αξίες 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ αλήθεια θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε που αλλού στη Novibet. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music ήμασταν μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Δίνω τη σκυτάλη στους αγαπημένους Ντελούλου. Αμέσως τώρα έρχονται Αστερόπιχα, είναι Εύθυμης Χάλφας να κάνουν χαμό μέχρι τις 9. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά. Παιδιά, ευχαριστώ για τα μηνύματα και σήμερα και την απίστευτη ενέργεια. Love you guys. Φιλιά αύριο. Love you.

0: This is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου με δωρεάν delivery.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου, ετήσια στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση προσοχή.

0: πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέζω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Δε. Δε Λούλου.
1: Γεια σας,
0: γεια σας, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας, τι τραγουδάρα γράψαμε. Τι μουσικάρα, τι intro ήταν αυτό πραγματικά. Πόσο πολύ μας άρεσε.
1: Εντάξει, τώρα έβαλε το χέρι του ο Λεωνίδας Σόζος. Η μουσική δεν δικιά μας, πες τα όλα.
0: Εντάξει, καταρχάς λίγο μ' άρεσε. Άκουσα ένα τραγούδι με τη φωνή μου. Λίγο ψωνίστηκα, παιδιά, τώρα. Να το δώσουμε και στα άλλα ραδιόφωνα να το παίζουν.
1: Μα ξέρεις τι, σου έχω πει το rap κάπως σου πηγαίνει. Με τα άλλα που χρειάζονται μελωδία έχεις πρόβλημα.
0: Λοιπόν, Θάνος Καλλύρης φυσικά στην μουσική, με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Μας ήξερε ο Θάνος Καλλύρης. Θα ψωνιστώ για δεύτερη φορά.
1: Εντάξει, τώρα ναι.
0: Λέει, σας
1: τώρα
0: ακούω.
1: Μπορείς να το πάρεις πάνω.
0: Σας βλέπω, λέει, στις τάσεις εκεί πέρα. Σας ακούει, λέει, η γυναίκα μου. Και με μεγάλη χαρά πάρτε το τραγούδι. Πατήσαμε πάνω στο Love Story.
1: Ναι, και το φτιάξαμε.
0: Και το φτιάξαμε και βάλαμε στίχους δικούς μας.
1: Για μας φτιάξαμε, φτιαγμένο ήταν και πριν δηλαδή.
0: Φτιάξαμε, γίναμε που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι για την καλή σεζόν. Αυτό θα είναι το νέο μας τραγούδι. Αυτό θα είναι πλέον η αρχή
1: μας.
0: Και η έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής. Τι σήμα, γουστάρο, γράφει η Ελένη. Θέλουμε να το μάθετε απ' έξω. Θέλουμε να πηγαίνετε στα μαγαζιά σου στη Τζέι και να το ζητάτε.
1: Να ζητάτε, θέλετε να παίξετε Λούλου.
0: Ναι, παιδιά, μόνο έτσι θα γίνει η σωστή δουλειά. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας, καλωσορίσατε. Τρία λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Είμαστε στην Τελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Και σήμερα δεύτερη μέρα εκπομπής χωρίς να μας έχουν απολύσει.
1: Μπράβο μας, πες μπράβο που
0: τα έχουμε μπράβο.
1: Καλά. Μπράβο, πες το τέλος, γιατί η δεύτερη μέρα είναι τώρα.
0: Ναι, αλλά ήρθαμε. Θα μπορούσαμε
1: να
0: περάσουμε την κάρτα και να κάνει γκένγκ.
1: Ναι,
0: περάσει το τέτοιο. Το
1: να μας είχαν διώξει την πρώτη μέρα, δεν νομίζω. Μας ήταν ήσυχοι χθες.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Ήρθε καινούργια μου τραπεζαρία σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ω, παιδιά, έχουμε καινούργια τραπεζαρία. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι, θα σε φωνάξω μια μέρα να σου κάνω το τραπέζι.
0: Καλωστέριο τι. Έχω κάνει εκπληκτικό σεξ πάνω σε τραπεζαρία. Σου εύχομαι.
1: Ο κόσμος. Συνήθως τρώει, ρε αγόρι μου.
0: Μετά το φαΐ θα κάνεις ένα. Θα τα ρίξεις.
1: Το καλό του σερβίτσιο.
0: Μα μην είσαι ξενέρωτη, ρε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για σεξ πάνω στη τραπεζαρία.
1: Και το πλήρωσε το πιάτο, ρε. Και μετά μαζεύει τα κομματάκια ένα-ένα.
0: Έχεις καλό σερβίτσιο?
1: Ναι, έχω ένα
0: πού
1: πολύ
0: είναι,
1: ωραίο.
0: Τα έχουμε δει τα σερβίτσια σου. Πού ήταν το καλό?
1: Είχα ένα πολύ ωραίο.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Καινούριο.
0: Ένα καλό σεξ νικάει το καλό σερβίτσιο. Να ξέρεις. Αυτή τη συμβουλή τη δίνω ελεύθερα. Ας το καλό σερβίτσιο.
1: Μετά να σκουπίσεις που θα πάνε τα γυαλάκια σε όλο το σπίτι και οι προσελάνες.
0: Ρε Μάγκη, δες τι λέω. Μα όταν ακούμε σεξ, δεν ακούμε σερβίτσια. Σου λέω να κάνεις σεξ πάνω στην τραπεζαρία τώρα και μου λες για το σερβίτσιο. Μα δεν μπορώ τώρα.
1: Έτσι θα την εγκαινιάσω.
2: Όταν ακούω για σεξ, δεν αντέχω. Έρχομαι. Μπαίνω δυναμικά.
1: Αλίμονο, κοπέλα μου, εσύ αλίμονο.
0: Μωρέ, να μπούμε κι εμείς καμιά μέρα.
1: Μπράβο, ήδη η κατάσταση. Καλώς ήρθατε στη Σντελιούλου. Δεύτερη μέρα εκπομπή, τρίτη σεζόν. Όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, είναι.
0: Εγώ αλήθεια το λέω. Έχω κάνει.
1: Μπράβο. Ανθεκτική.
0: Έτσι τη δεστάρει.
1: Δεν αντέχει.
0: Μα όταν πας να την πάρεις.
1: Την τραπεζαρία. Πρώτα κάνεις έτσι σαν το κρεβάτι.
0: Πρέπει λίγο να δεις το ύψος. Να δεις μπορώ να. Τι θα πρέπει να κάνω και ένα κατά. Να ανέβω σαν το σκύλο πάνω. Γνώμη μου είναι αυτή. Τώρα ο καθένας ό,τι θέλει. Ξεκινήσαμε μέχρι τις 9. Εδώ θα είμαστε.
1: Μας βάλει το χέρι του.
0: Αχ, Αστερόπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπεις, προσπαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αντιστέκεσαι.
1: Ανεπίδεικτη μαθήσεως.
0: Δεν θες, πίδεικτη, ανέπιδε, εκεί.
1: Σκάσε.

0: 11 λεπτά για ακριβώς μετά από τις 6 και μπαγκαράγκα εδώ πέρα είμαστε και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 9 στον Music φυσικά. Μπαγκαράγκα σας αφιερώνουμε εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση. Μπαγκαράγκα που γίνεται χαμός γιατί γίνεται, παιδιά, τι είναι, κόλαση. Επιστρέψατε όλοι, κουντουρντήσατε, πήρατε τα αυτοκίνητά σας.
1: Τι κάναμε?
0: Κουντουρντήσατε.
1: Τι είναι το κουντουρντήσαμε?
0: Κουντουρντά, κουντουρντό, είναι συνειρημένο ρε παιδί.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά
0: αυτό.
1: Τι σημαίνει άραγε αυτό?
0: Είναι αυτό που κουντούρντισες, δεν ηρέμησες, τρελάθηκες, έπαθες λίγο αυτό με το αμάξι και έχεις βγει και έχουν κολλήσει τα πάντα όλα, δεν έχει. Τώρα ο Κηφισός είναι χάλια μαύρα, χάλια δηλαδή δεν είναι, εκεί χαλάνδρη επίσης, Αγία Παρασκευή.
1: Μεσογείων και Κηφισίας είναι
0: μόνο
1: αυτά που
0: μόνο Αγία
1: λες.
0: Δεν τη λες αυτή την Παρασκευή, ναι, γίνεται χαμός πραγματικά, κουράγιο, υπομονή να μας έχετε στα ραδιόφωνά σας και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Γιατί επέστρεψε παιδί μου ο κόσμος και πηγαίνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστήριο, γυρίζει από το γραφείο, κάτι πάει να κάνει.
0: Ποιος πηγαίνει καλέ γυμναστήριο? Αν πήγαινε, τι είμαστε, Ρίο Ντε Τζανέιρο? Όλοι αυτοί που έχουν κίνηση πάνε γυμναστήριο και γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε? Άσε μας καλά.
1: Τι γκρίνια είναι αυτή τώρα.
0: Μα τώρα γυρνάνε λέει όλοι από το γυμναστήριο και δημιουργήσαμε κίνηση.
1: Μπορεί να είναι γραφείο, μπορεί να είναι γυμναστήριο.
0: Σε ποιο ουράνιο και τόξο, κυρία μου, όλοι γίναμε ξαφνικά Βραζιλιάνοι και Βραζιλιάνες?
1: Κάποιοι πάνε γυμναστήριο το απόγευμα ρε φίλε, όταν τελειώνουν τη δουλειά τους.
0: Αυτοί που πάνε γυμναστήριο πηγαίνουν με τα πόδια, θέλω να σου πω. Δεν πηγαίνουν
1: με τα μάξι. Άμα εσύ τελειώσεις τη δουλειά σου και δεν προλαβαίνεις άλλη ώρα, θα πας κατευθείαν με το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο. Αμέσως. Επειδή πήγε ευθύμης παιδιά στη Βραζιλία τώρα και τώρα, δεν είμαστε έτσι εμείς.
0: Μα τώρα μου περιγράφεις μια άλλη χώρα. Λες και δεν βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω να δούμε τι γίνεται. Όλοι πήγαν ξαφνικά γυμναστήριο,
1: ωραία,
0: και δημιουργήσαν κίνηση.
1: Ωραία, ωραία. Να σταματήσουμε, να βγούμε τώρα έξω, να σταματήσουμε έναν άνθρωπο. Έτσι και πάει γυμναστήριο, τι γίνεται.
0: Να σε στείλουμε εδώ πέρα στο Κηφισό να κάνεις ένα παρκούρ.
1: Έχει πολύ μεγάλα.
0: Μπορεί πάνε και ό,τι γίνει. Δεν πειράζει. Και αν δεν τα καταφέρεις, θα σε αγαπάμε. Δεν πειράζει. Σταμάτα ένα μάξι.
1: Ρε θυσία, θα γίνω και την εκπομπή. Δεν σε πειράζει όμως. Τέλος πάντων, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όπου και αν πηγαίνετε τέτοια ώρα, το θέμα είναι ότι έχετε επιστρέψει. Και μπορείτε να κάνετε την καθημερινότητά σας καλύτερη αν πάτε στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, που εκεί θα βρείτε και τα αγαπημένα σας designer brands. Γιατί έχει προσφοράρες. Τέτοιο καιρό είναι καλά να πας. Γιατί θα σου φύγει κατευθείαν αυτή έτσι, ή λίγο αυτό που δεν αισθάνεσαι καλά, λίγο που κάτι σου λείπει. Θα πας να γεμίσεις το κενό σου με ψώνια. Αλλά με καλές τιμές. Ή θα πας να τα φας όλα στα λεφτά και να μην έχεις να βγάλεις το Σεπτέμβριο. Όλα όσα αγαπάς το Σεπτέμβριο θα τα βρεις στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, που αν δεν προλάβεις μέσα στην εβδομάδα, να ξέρεις, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Παίζει και η ΑΕΚ σήμερα, όπως πολύ σωστά μας ενημερώνει ο Χρήστος. Champions League, γι' αυτό λέει έχει, ίσως γι' αυτό λέει έχει περισσότερη κίνηση. Όχι, γιατί είναι στο, και στο κατέβασμα έχει, δεν είναι μόνο προς τα εκεί. Στην Φιλαδέλφια παίζει με την LASK.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, να τα λέμε και όλα, να είμαστε σωστοί. Μπράβο ακριβώς. Σήμερα εσύ καινούργια τραπεζαρία, εγώ καινούργια υπηρεσία καθαριότητας στο σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, που είναι αυτό κάθε φορά, πρώτη φορά όταν έρχεται ένας καινούργιος άνθρωπος.
1: Πρέπει να γνωριστείτε.
0: Πρέπει να γνωριστούμε, πρέπει λίγο να μάθουμε που είναι τα καθαριστικά. Πρέπει λίγο. Είναι και το άβολο, είναι σαν το πρώτο ραντεβού το πρώτο καθάρισμα. Και εγώ δεν θέλω να κάθομαι και στο σπίτι, θέλω να έρχεται να ανοίγω.
1: Ρίχνεις τα κατατόπια και φεύγεις.
0: Και να φεύγω, ναι, ρε παιδί μου, να αφήσω και τη γυναίκα να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι ότι συζητώντας με αυτή την κυρία που τη ξύπνησα εγώ το πρωί, έβαλα τα σεντόνια μου για πλύσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα έβαλα στο στεγνοτήριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και της είπα, όταν τελειώσει το στεγνοτήριο. Ψέματα, είχε τελειώσει και το στεγνοτήριο, τα έβγαλα.
1: Ναι.
0: Και της είπα, αν μπορείτε, λέω, βάλτε, στρώστε, λέω, και τα σεντόνια. Μου λέει, ναι, αγόρι μου, μια χαρά. Και μου λέει, θέλεις να στα κάνω κάθε εβδομάδα τα σεντόνια?
1: Ναι.
0: Λέω, να μου τα κάνετε κάθε εβδομάδα να τα πλένουμε, ναι. Λέει, καλά, κάθε εβδομάδα και στα σεντόνια, βρε πουλάκι μου. Γιατί, σιγά, μπάνιο δεν κάνεις πρωτού κοιμηθείς? Μπάνιο, λέω, κάνω, κυρία. Ναι, μια χαρά, μπάνιο κάνω, κυρία Ειρήνη.
1: Που βρήκε να τα πει η γυναίκα αυτή.
0: Μου λέει, άμα κάνεις μπάνιο και ξαπλώνεις καθαρός,
1: ναι,
0: τα σεντόνια και γενικά τα σκεπάσματα, μπορείς, λέει, να τα πλένεις και ανά δύο εβδομάδες και ανά τρεις.
1: Το λες πολύ απευθυσμένα τώρα αυτό.
0: Είστε σίγουρα, κυρία, που καθαρίζει τα σπίτια? Ήθελα να τη πω, αλλά το κράτησα. Τι δύο εβδομάδες, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα το δύο εβδομάδες. Άμα κάθε βράδυ κάνεις μπάνιο, δεν είναι τελείως απαγορευτικό?
0: Παιδιά, δεν βγάζεις. Όταν κοιμάσαι, βγάζεις και τι δεν βγάζεις τώρα. Τι να σας πω, μην μπω σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι το δυνατό σου σημείο.
0: Βγάζεις, ρε παιδί μου. Ο κόσμος, το σώμα σου αποβάλλει.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά άμα κοιμηθεί με το κλιματιστικό σου αναμένο, που σημαίνει ότι δεν θα υδρώσει κιόλα. Και έχει κάνει ακριβώ πριν πέσει στα σεντόνια σου, στο κρεβάτι σου και το μπανάκι σου. Εντάξει, και το διβδόματο περνάει. Και εγώ στην μια εβδομάδα το κάνω. Αλλά το διβδόματο δεν μου ακούγεται δηλαδή εσχρό. Αν συναντήσω κάποιον που μου πει στι δύο εβδομάδε, δεν το κοιτάξω με μισό μάτι.
0: Καλά, εγώ είχα συμφοιτητή που άλλαζε μια φορά. Το τρίμηνο.
1: Τι?
0: Κάθε φορά όταν είχαν. Α, και εσύ το έκανε. Ωραίο. Είναι ωραίο αυτό το σεντόνι. Γιατί κάνει και απολέπιση. Κάθεσαι και σου κάνει και σου γδέρνει τα νεκρά.
1: Το δέρμα. Παίρνει τα νεκρά κύτταρα. Και πόσα νεκρά κύτταρα έχει
0: τώρα,
1: πάνω το σεντόνι.
0: Στους τρεις μήνες τώρα μιλάμε εδώ με έναν άνθρωπο που είναι στο στούντιο και μας λέει ότι και εγώ είμαι τέτοιο. Ας πούμε στα σεντόνια δεν κάνει κάτι άλλο που. Είναι, ας πούμε, με άλλο κόσμο. Κάνεις πράγματα. Κάνεις τα πάντα. Αλλά δεν αλλάζεις. Οκ, ανοίγεις το παράθυρο, μας λέει. Α, το καίει. Ακούστε τώρα τι μας είπε εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είστε? Σε τι, 30, πόσο? 30 φεύγαν. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Μας είπε ότι αντί να τα πλύνει.
1: Δεν θα το ξανακάνεις στη χειροψία.
0: Όχι, δεν πειράζει. Αυτό βολεύει και για πετσέτα. Μπορείς δηλαδή, μπορείς και όταν βγαίνεις από το μπάνιο, δεν χρειάζεται, γιατί θα έχει πετρώσει το σεντόνι, σκουπίζεις πολύ και παίρνει και τα νερά, αλήθεια.
1: Κάνει και για σάβανο με αυτό να σε τάψουν.
0: Οκ, εντάξει, γιατί ο φίλος εδώ μας είπε ότι άμα ανοίξει το παράθυρο, το χτυπήσει ο αέρας και το δει και
1: ο ήλιος
0: τα
1: το καίει
0: όλα. Ναι.
1: Ξέρε τι ρε μένεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχει ταβάνι και πάλι.
0: Δεν
1: το τρίμηνο πάρα πολύ σκληρό. Συγγνώμη, με το τρίμηνο δεν συντάσσομαι.
0: Αυτό που πήγα να πω λοιπόν ήταν ότι είχα ένα συμφοιτητή ο οποίος άλλαζε καλή ώρα ανά τρεις μήνες. Και αυτός επίσης δεν τα άλλαζε. Έπαιρνε καινούρια.
1: Τι?
0: Ναι. Δηλαδή δεν έπαιζε διαδικασία να πλύνω σεντόνι.
1: Ναι.
0: Έλεγε θα πάρω σεντόνι. Θα αγοράσω αυτό.
1: Μάλλον δεν καθαριζόταν αυτό.
0: Δεν καθαριζόταν. Δεν μπορούσε πλέον. Είχε πάρει το σχήμα του κρεβατιού, το σεντόνι και ήταν ένα μονοκόμματο. Δεν μπορούσε να μπει στο πλυντήριο.
1: Μαζί με το στρώμα.
0: Δεν ξέρω. Θα ξάπλωνε σε τέτοια σεντόνια εσύ.
1: Στο τριμήνου, όχι.
0: Εντάξει, δεν θα το ήξερε.
1: Ναι, αλλά... άμα δεν το ξέρω, θα ξάπλωνα. Πώς, τι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σου ερχόταν μια μυρωδιά. Τι θα έκανε, πώς θα το διαχειριζόσουν. Θα κλέστε
1: μύτη. Δύσκολο τώρα αυτό να έχει απλώσει το σεντόνι και να σου έρχεται μυρωδιά.
0: Γιατί
1: πολλοί παράμετροι στη μέση.
0: Αυτός που έχει να αλλάξει ρε παιδιά και σεντόνια τρεις μήνες. Φαντάζομαι τώρα χωρίς δεν πηγαίνει για σένα που είσαι μπροστά. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι και
1: ρε. Δεν είναι και κανένα τέρας καθαριότητας σου να πεις.
0: Όχι, καθαρός μπορεί να είσαι. Αλλά άμα κοιμάσαι.
1: Βρωμάει λίγο ψόφιο σκύλος.
0: Ας πούμε, ναι, δεν ξέρω.

0: Έχουν έρθει μηνύματα από ακροατές μας που αλλάζουν και αυτοί ανά δύο εβδομάδες τουλάχιστον τα σεντόνια. Και οι περισσότεροι λένε ότι το κάνουν και για εξοικονόμηση ενέργειας και επειδή αγαπάνε και το περιβάλλον.
1: Και αυτό παίζει, ρε παιδί μου.
0: Να αγαπάς το περιβάλλον, αλλά να μην αγαπάς το δικό σου περιβάλλον, δεν ξέρω και αυτό πόσο, ρε παιδί.
1: Ρε τώρα, στις δύο εβδομάδες, μην γίνεσαι υπερβολικός.
0: Βακτήρια, μύκητες, κοργή, τι να πω. Ακάραια σκόνη, τι άλλο να έχει.
1: Τα ακάραια δεν φεύγουν με το πλήσιμο.
0: Ψήλοι.
1: Τι.
0: Ψήρε.
1: Πού κοιμάσαι, παιδί μου, σε κοτέτσι.
0: Όλα αυτά μπορούν να είναι στο δέρμα σας. Όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν και να αναγεννηθούν
1: το βράδυ
0: από τις σάρκες
1: και να σας επιτεθούν.
0: Έτσι μπορούν
1: τι
0: να.
1: Τι λέει,
0: να
1: παιδιά,
0: αρθεί.
1: Ο άνθρωπος.
0: Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μόνο το μαξιλάρι μέσα από τη μαξιλαροθήκη, άμα το
1: ναι.
0: δεις. Θα τρομάξεις. Θα είναι σίγουρα κίτρινο.
1: Γιατί το μαξιλάρι το, μέσα από τη μαξιλαρωθεί και το βάζει για πλήσιμο στο πλυντήριο.
0: Εννοείται, κούκλα μου. Είσαι με τα καλά
1: σου. Το πούπουλο βάζει για πλήσιμο.
0: Το πούπουλο εννοείται γιατί είναι κίτρινο από, το, από αυτά που μπορεί να αφαιρείς και να βγάζεις την ώρα που κοιμάσαι.
1: Ρε,
0: αλλά
1: βάζεις,
0: πρέπει να έρθω σπίτι σου.
1: Βάζεις θήκη, βάζεις μαξιλαροθήκη έξτρα.
0: Περνάει μαξιλαροθήκη.
1: Τη φουσκωτή, βάζεις την άλλη τη φουσκωτή που είναι κάλυμα για το μαξιλάρι.
0: Περνάει.
1: Και βάζεις από πάνω και τη μαξιλαροθήκη. Και αυτά τα πλένεις.
0: Τα πλένεις όλα. Πλένεις και το αυτοκίνητο, πλένεις και το.
1: Το πούπουλο δεν πλένεται στο πλυντήριο, ρε. Θα κατσιάσει.
0: Πλένεται. Άμα έχεις, ξέρεις, πλένεται, έχει επιλογή.
1: Σε καθαριστήριο το πας.
0: Έχει επιλογή τα καινούργια τα πλυντήρια. Έχουν επιλογή μέχρι και τα στεγνοτήρια έχουν για πολύ χαλαρό πράγμα.
1: Ναι.
0: Επίσης, μπορείς να το πλύνεις σε μια λεκάνη, μπορείς να το πλύνεις σε μπανιέρα. Γενικά, πληθείτε.
1: Έχεις δοκιμάσει να πλύνεις πούπουλο. Συγκεντρώσου λίγο. Δεν είναι σαν τα ζώα που βλέπεις τη χήνα να μπαίνει και να βγαίνει και δεν παθαίνει τίποτα. Το πούπουλο που έχει μέσα στο μαξιλάρι, άπαξ και το βάλει στο πλυντήριο, τελείωσε.
0: Τόσοι άνθρωποι μας ακούνε, παρακαλούμε πολύ.
1: Θέλει καθαριστήριο το πούπουλο.
0: Ένας άνθρωπος που μας ακούει και ξέρει, αν μπορείς να πλύνεις στο πλυντήριο μαξιλάρια που έχουν μέσα πούπουλα. Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε. Ενώ ο Αναστάσης εδώ πέρα λέει, σαν φοιτητής,
1: ναι.
0: παίζει να άλλαζα μία φορά το δίμηνο.
1: Το δίμηνο. Καλός
0: και
1: αυτός.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Ξέρεις τι, σαν φοιτητής μπορεί και να μην ήσουν στο σπίτι σου. Να κοιμώσουν συνέχεια σε άλλα σπίτια δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Κάπως πάω να το σώσω τώρα.
0: Εντάξει, το προσπαθείς. Μπράβο, το καταλαβαίνω.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω τους ακροατές μας.
0: Να τους βοηθήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θες να τους βοηθήσεις.
1: Για να τους ξαναμιλήσεις εσύ άμα τους δεις στον δρόμο.
0: Όχι, εντάξει, δεν θα κοιμηθώ και στο κρεβάτι τους. Δεν έχω και τέτοιες βλέψεις αν ο άλλος έχει ή να αλλάξει εντόνια. Τρεις μήνες.
1: Στους τρεις μήνες και στους δύο, μην πας να κοιμηθείς. Και εγώ σε στηρίζω. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ο Άλεξ λέει, καθαριστήριο εδώ, ποτέ πούπουλο και νερό μαζί.
1: Να το.
0: Μόνο στεγνό καθάρισμα.
1: Πες τα ρε, Άλεξ. Πες τα, ο άνθρωπος δεν ξέρει.
0: Η Έλενα λέει, πλένονται κανονικά στους 40 με χαμηλές τροφές.
1: Η Άννα όμως δεν έχει.
0: Έλενα
1: όμως δεν έχει καθαριστήριο, ενώ ο Άλεξ έχει. Ποιον θα ακούσω.
0: Μπορείτε, λέει, στον Ατμό επίσης, μας το γράφουν εδώ.
1: Τον Ατμό τον ακούω, ναι.
0: Και τα αφήνεις, λέει, και τρεις μέρες στον ήλιο. Έχουν, λέει, οδηγίες πλησίματος επάνω, λέει, τα μαξιλάρια, ακόμα και τα πουπουλένια. Τι θα πει αυτός που έχει το καθαριστήριο? Καθαριστήριο έχει να σου πουλήσει καθαριότητα. Εδώ πέρα, ορίστε.
1: Ρε παιδί μου, ατμοκαθαριστή δεν έχω, αλλά στο πλυντήριο το πούπουλο δεν μπαίνει.
0: Να σου πάρω έναν ατμοκαθαριστή. Αφού πρώτα έρθω λίγο, γιατί τώρα μου βγάζεις κάτι χούγια περίεργα. Να έρθω λίγο, πρέπει να έρθω να μυρίσω σεντόνι.
1: Έλα να μυρίσω.
0: Και να δω μαξιλαροθήκη.
1: Χθες τα άλλαξα κιόλας.
0: Φοβάμαι τι θα βρω από κάτω.
1: Έλα ρε, έλα, δεν ποιος σε φοβάμαι.
0: Ποιος θα μένει. Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Φρέντο, ο Στρέντο, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Θα δω. Θα τους αναγνωρίσω. Θα έρθω με το.
1: Από πού?
0: Θα έρθω με το πινελάκι, πώς κάνουν στο CSI. Που έχει μια μπλε λάμπα και βλέπεις όλα τα σημάδια.
1: Μπλε λάμπα και δεν λέει Κώστας.
0: Τι έχει μείνει πάνω, έτσι θα το καταλάβω.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός. Ο Music 892 και τα Burger King γιορτάζουν μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Burger King στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κολάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Μουσική, διαγωνισμοί με μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά. φυσικά τα αγαπημένα σου Flame Grill Burgers με το θρυλικό Whopper να πρωταγωνιστεί. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να ζήσεις μαζί τους το Burger King Opening Party. Μην το χάσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
8: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στο στούντιο του Music 892. Κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Που εγώ για κάποιο λόγο στο μυαλό μου σήμερα δεν το έχω σαν Τρίτη. Νομίζω ότι κάπως έχει προχωρήσει η εβδομάδα και είμαστε μια Τετάρτη, μια Πέμπτη.
1: Αρχίσαμε. Control Alt Delete από τη δεύτερη μέρα, η κοπελίτσα. Έχει μπερδέψει τις μέρες. Σκεφτείτε τι θα γίνει το Δεκέμβρη.
0: Νομίζω.
1: Το Δεκέμβρη θα έχει Πάσχα μέσα τη.
0: Δεν τη έχω
1: μπερδέψει. Θα σπάει τα αυγά, τα κόκκινα.
0: Δεν τη έχω μπερδέψει. Απλά αισθάνομαι ότι η χθεσινή μας εκπομπή ήταν τόσο γεμάτη που μου έδωσε για μέρες.
1: Και τριζόνια ταυτόχρονα. Μόνη της το αισθάνθηκε. Καλό είναι να αισθάνεσαι. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραίο. Καλό είναι ευχαριστώ, να αισθάνεσαι, να έχεις πράγματα, να έχεις αυτό το feeling που λένε σε αυτήν εδώ την χώρα. Και αν αισθάνεσαι πολλά ωραία πράγματα, να ξέρεις ότι ένα πράγμα δεν πρέπει να αισθάνεσαι. Δεν πρέπει να αισθάνεσαι ότι κλέβεις, γιατί να το πούμε ότι η κλοπή είναι πολύ κακό πράγμα. Όποιος κλέβει, παιδιά, να του κοπεί το χέρι. Τόσο πολύ.
0: Καλέ, μία από τις 10 εντολές δεν είναι. Τι λες τώρα, βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρω άμα το είδατε για αυτό να τον πασίγνωστο κομωτή που καταγγέλλεται με αλφαγιώτα. 2 γάμα, 2 λάμδα, αλφαγιώτα.
0: Η ορθογραφία σήμερα στα καλύτερά της, ναι.
1: Να τα γράφουμε και σωστά και να τα λέμε. Για κλοπή. Έχουν καταγράψει. Στη Μύκονο έχουν συμβεί όλα αυτά.
0: Μα στη Μύκονο.
1: Μα σωστά, ναι, μα στη Μύκονο. Πού αλλού. Κομωτής πασίγνωστος. Μπήκε και φαίνεται ότι πήρε διάφορα αξεσουάρ από ανάκριβα αντικείμενα. Πού θα πήγαινε? Στη Σύφνο.
0: Μα είσαι στη Μύκονο.
1: Στα Ήμια θα πήγαινε ο πασίγνωστος κομωτής. Πού θα πήγαινε? Στη Μύκονο θα πήγαινε.
0: Μάμα, είσαι πασίγνωστος κομωτής. Τι ανάγκη έχεις? Όχι ότι γενικά δικαιολογείται η κλοπή με κάποιο τρόπο.
1: Αστερόπι μου, να σου μιλήσω για κάτι πασίγνωστος. Που αυτοί και αν το έχουν ανάγκη.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, γιατί ο πασίγνωστος τι σημαίνει, ότι έχει και λεφτά.
0: Μα έχει το όνομα, παίρνει. Ρε παιδί μου, δεν παίρνει όσο παίρνει ένας κανονικός κομμωτής.
1: Που το ξέρει, καλά, απειρός. Μπορεί να έχει αναδουλειές. Επίσης, να πούμε ότι είναι και χούι. Εννοώ ότι αν είναι πάθηση, αν είναι κλεπτομανής.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Αυτό είναι και στο σπίτι του μπορείς να το καλέσεις και ξαφνικά να λείπει το βάζο. Και να λείπει η πολυθρόνα. Κατά και να τη σέρνει μαζί.
0: Δεν έχω τόσο ακριβά πράγματα στο σπίτι μου.
1: Τον φωτογραφίζουν γενικά. Έχει κυκλοφορήσει έτσι ένα όνομα το οποίο εμείς προφανώς και δεν θα πούμε. Δεν θα μπούμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά γενικά ένα όνομα.
0: Ναι, τη στιγμή που δεν είναι και επίσημο, δεν
1: παίζει,
0: μπορούμε να πούμε.
1: Ένα
0: κάτι.
1: Όνομα παίζει, παιδιά. Να σας πω ότι μία ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού με αξεσουάρ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κατηγορεί έναν πολύ γνωστό κομωτή για κλοπή πανάκριβων αντικειμένων. Έχει γίνει μια καταγραφή στο κατάστημά της. Αυτή έκανε καταγραφή. Είδε ότι έλειπαν δύο πράγματα: γυαλιά ηλίου αξίας 500 ευρώ. Και ένα φυλαχτό σε σχήμα γάτας αξίας 500 ευρώ επίσης.
0: Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Το φυλαχτό σε σχήμα γάτας. Λες να είναι αυτές οι γάτες που κουνάνε το ένα χέρι έτσι.
1: Αυτά είναι στα κινέζικα ρε. Ποια γάτα που κουνάνε.
0: Μα είναι φυλαχτό αυτό ρε. Αυτή η γάτα είναι για καλή τύχη και τέτοια πράγματα.
1: Μπήκε στις κάμερες η κοπέλα, η ιδιοκτήτρια,
0: ναι.
1: Και είδε μέσα από εκεί τον κομωτή να πηγαίνει σε συγκεκριμένο ράφι και να αρπάζει τα συγκεκριμένα αντικείμενα και να τα βάζει πού να τα βάζει, στην τσέπη του.
0: Πού χώρεσε η γάτα στην τσέπη του?
1: Καλά ρε, δεν ήταν, αφού είναι
0: μικρά
1: αυτά.
0: Και μια τόσο κουτσουλιά γάτας που χωρούσε στην τσέπη του έκανε 500 ευρώ.
1: Μα εσύ δεν είπες πριν ότι ήταν
0: είναι φυλαχτό.
1: Αυτή που χαίρεται φυλαχτό.
0: Ναι, αλλά τόσο μικρή περίμενα ήταν σε μεγαλύτερο μέγεθος για να έχει 500 ευρώ. Ας μην σταθούμε όμως στη τιμή της γάτας.
1: Η ίδια ενημέρωσε την αστυνομία. Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε: σας παρακαλώ, κάλεσε τον κομωτή για να δώσει εξηγήσεις.
0: Μου κλέψανε μια γάτα.
1: Για το συγκεκριμένο συμβάν. Και τώρα ο συγκεκριμένος κομωτής λέει: και αν υπάρχει αυτό το άλοθη, παιδιά, και αποδείξεις, περνάει.
0: Δηλαδή, για πες, τι λέει.
1: Ότι εγώ τότε δεν βρισκόμουν στη Μύκονο.
0: Και ποιος ήταν αυτός?
1: Τι να πω, ένας που του μοιάζει. Δεν ξέρω.
0: Τόσο λάθος να κάνεις από τις κάμερες. Ενώ οι κάμερες πια, ρε παιδί μου, καταγράφουν πολύ καθαρά.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Γενικά υπάρχει επίσης να σας πω ότι όταν είσαι πάρα πολύ γνωστός και διάσημος. Τώρα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τι θα πει και πάρα πολύ γνωστός και διάσημος, άλλη κουβέντα. Αλλά νιώθεις,
0: ναι,
1: ότι σιγά που θα υποπτευθούν εμένα. Σιγά που θα τους πάει το μυαλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ότι έβαλα χέρι εγώ. Ας το αρπάξω. Κατάλαβες. Αλλά να που, αν μπει στις κάμερες και υπάρχει αυτή η απόδειξη, τα πράγματα φαίνονται.
0: Ναι, εντάξει, τώρα χαζομάρα αν έχει πει και τέτοια δικαιολογία, γιατί είναι και ψεύτικο άλοθη μετά. Μετά πάει όλο, δεν τον καλύπτει τίποτα.
1: Καλά, θα δούμε, θα δούμε, θα φανεί. Αν θέλετε πάντως ένα Cherry Tingo 4, δεν χρειάζεται να το κλέψετε. Αλήθεια δεν χρειάζεται. Χρειάζεται όμως να πάτε στο Regents Casino Montparnasse εδώ, στους φίλους μας που είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Και αν θέλεις να βρίσκεσαι μέσα στις κληρώσεις αυτές, δηλαδή όχι εσύ ο ίδιος, καλά, άμα θέλεις μπες, δεν μας αφορά. Το όνομά σου όμως, να σας πούμε ότι ο προορισμός είναι ένας, είναι η Πάρνηθα, διότι ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regents Casino Montparnasse, και έχουμε και συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα συμβεί αυτό.
0: Τώρα, παιδιά, στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου είναι οι μέρες που πρέπει να πάτε. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Δυναμώστε τώρα σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας αρέσει πολύ από το παρελθόν.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Έχω και κάτι νεύρα με τα παιδάκια που ακόμα έχουμε επιστρέψει εμείς στις δουλειές και αυτά δεν έχουν το σχολείο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Γιατί?
0: Με τα παιδάκια της πολυκατοικίας. Τι γιατί? Γιατί εγώ έχω πάει στη δουλειά και αυτοί δεν έχουν πάει σχολείο.
1: Έλα ρε.
0: Τι γιατί?
1: Να σου πω κάτι, λίγες μέρες μας χωρίζουν.
0: Ναι, όχι παιδιά.
1: Αυτά θα πάνε την Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί δεν ήρθα εγώ την Παρασκευή στη δουλειά και ήρθα Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Ή θα ξεκινάμε όλοι μαζί. Ή θα τελειώσει αυτό το παραμύθι.
1: Αυτά είναι μικρά, ρε.
0: Άμα είναι μικρά, να μην έχουν ύφος. Άμα είναι μικρά, να μην έχουν ύφος και να μην κοιτάνε το πρωί με μισό μάτι που ξύπνησα να πάω στη δουλειά και αυτά μόλις ήταν αγοροξυπνημένα. Γιατί το είδα το παιδάκι από τον πέμπτο μέσα στο σανσέρ, πώς με κοιτούσε.
1: Τι?
0: 5 χρονών. Με κοιτούσε και μου την έλεγε ότι εγώ πάω να παίξω με τους μαθητές μου στην παιδική χαρά.
1: Βρε καλά καλά δεν είχε ανοίξει το μάτι του παιδιού, μπορεί να μην το κατάλαβες καλά.
0: Εγώ το κατάλαβα, το γνωρίζω, να ανοίξουν τα σχολεία και οι περισσότεροι γονείς αυτό θέλετε παιδιά. Να ξεκινήσουν λίγο δραστηριότητες να φύγουν από το σπίτι. Μίλησα με την κουμπάρα μου στην Θεσσαλονίκη. Ο βαφτισιμιός μου Παρασκευή προσπαθεί να θα πάει σχολείο. Ξυπνάει 10.30, δεν μπορεί να σηκωθεί το πρωί.
1: Εντάξει, τώρα
0: πώς
1: ναι,
0: θα
1: πρέπει...
0: σηκωθεί στις 7.
1: Πρέπει να συνηθίσουν λίγο-λίγο να μπουν και αυτά στη δική τους ρουτίνα.
0: Εγώ δεν συνηθίζω από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί Παρασκευή έχουν σχολείο, Σαββατοκύριακο πάλι θα ξεσυνηθίσουν. Από τώρα πρέπει, από σήμερα.
1: Ξεσυνηθίσουν, ρε.
0: Ξυπνάτε 7 η ώρα τα παιδιά σας. Παιδιά, εσείς θα ζοριστείτε, δεν θα ζοριστούμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε παιδιά.
1: Και από τις 7 η ώρα τώρα τι να τα κάνουν τα παιδιά τους, μωρέ ξύπνια.
0: Έξω, δραστηριότητες. Να τα πάνε στο σχολείο.
1: Δεν σου έχουν πει ότι ένα παιδί όταν κοιμάται ή κάθεται ήσυχο δεν το ενοχλούμε? Δεν πρέπει να του μιλήσεις, να το ξυπνήσεις 7 η ώρα το
0: αφήστε,
1: πρωί.
0: Αφήστε τα να κοιμηθούν. Την Παρασκευή που θα μπει το αυγό, ξέρετε που θα μπει, και θα πρέπει να τα ξυπνήσετε για τον αγιασμό και θα σέρνονται και δεν θα μπορούν να σηκωθούν.
1: Τους κάνει training λίγο.
0: Θα
1: λίγο.
0: Το θυμηθείτε τον Ευθυμάκο, μια χαρά. Πότε θα το κάνεις training, αυτό λέω.
1: Το κάνεις λίγο, αλλά όχι σε 7 η ώρα το πρωί.
0: Πού
1: δηλαδή,
0: το
1: ξυπνήσατε στις 9.
0: Αγάπη, είναι Τρίτη. Δεν, ναι, αυτό έπρεπε ήδη να το κάνεις 3 εβδομάδες πριν. Είναι Τρίτη και Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Δεν πειράζει. Δευτέρα θα σας. Ούτε την Παρασκευή, γιατί ο αγιασμός είναι συνήθως 10, 11.
1: Α, ναι.
0: Λίγο σουσού και αυτά. Τη Δευτέρα, πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τη Δευτέρα θα με θυμηθείτε. Μην τα ξυπνάτε τα παιδιά σας.
1: Για ποιο λόγο θες να τσακωθείς τώρα με 10χρονα και 5χρονα?
0: Έχουν ύφος τα 10χρονα και δεν θέλω να έχουν ύφος, επειδή πάω εγώ στη δουλειά.
1: Μα σε στραβοκοίταξε, όντως τώρα το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
0: Παιδί μου, μα το ξέρω.
1: Πώς το λένε
0: το
1: γειτονάκι σου?
0: Σιγά που θα το γνωρίσω κιόλας. Σιγά που θα κάνω και συστάσεις. Μόνο το αγριοκοίταξα.
1: Ούτε δεύτερη ευκαιρία.
0: Ο αγιασμός εμάς είναι 8.30 ώρα το πρωί, λέει η Μαρία. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τα σχολεία, γιατί πόσοι παπάδες να πάνε. Έχουμε και τους δημάρχους, έχουμε και τους αιρετούς που πάνε από σχολείο στο σχολείο και κάπως λίγο πρέπει να...
1: Να προλάβουν το χρόνο.
0: Ναι ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Πάντως για την Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου, όχι στις 11 αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή που θα έχετε και μια εβδομάδα σχολείου και θα είστε στα κάγκελα εσείς οι γονείς, σας έχουμε black coffee. Σας έχουμε δηλαδή... Τα καλύτερα στο θέατρο Πέτρας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζητάτε πάρα πολύ. Ξέρουμε τι σημαίνει black coffee όλοι μας και σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις από εμάς για να πάτε να περάσετε τέλεια. Γιατί ο black coffee επιστρέφει στην Αθήνα και μάλιστα στο θέατρο Πέτρας, το οποίο παιδιά είναι και τέλειο. Θα κάνουμε φινάλε καρακιωριού όλοι μαζί με black coffee live φυσικά. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας ένα email. Στέλνετε games@music892.gr και γράφετε στο θέμα black coffee κενό, όχι κενό, συγγνώμη, black coffee και στο κείμενο γράφετε το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος που διεκδικείτε προσκλήσεις. games@music892.gr για όλα αυτά τα κομμάτια που σας είπαμε. Εκεί θα στέλνετε μηνύματα για τα δώρα, για τους διαγωνισμούς. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα, παιδιά. Σωστά το νου σας.

0: τώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου με δωρεάν delivery από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι

0: Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
2: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
4: Άλλοι φτιάχνουν.
5: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
6: Music 892.
7: Καλά φέτος, ποιος την ώρα μας πεθαίνεις παιδιά, δεν έχει προλάβει καν το ρολόι να δείξει 7 και εμείς είμαστε στις θέσεις μας εδώ στον Music 892 για να σας κάνουμε παρέα.
8: Γεια σας, καλωσορίσατε, είναι 3η, 8 του Σεπτέμβρη, Αστερόπι, Χαϊνά κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Κάλφας, Ντελούλου στον Music βεβαίως, σε μια Αθήνα που ταλαιπωρείτε, σε μια Αθήνα που έχετε επιστρέψει σχεδόν όλοι, δεν ξέρω αν είναι κάποιος ακόμα διακοπές, αν ακόμα ας πούμε είναι και οι τελευταίοι που περιμένετε να γυρίστε, μπράβο σας, χαιρόμαστε. Ή αν είστε κάποιοι που τώρα θα πάτε διακοπές.
7: Α, εμένα οι γονείς μου θα πάνε σε 2 εβδομάδες διακοπές.
8: Καλά, εσένα οι γονείς σου είναι στην Αμάρινθο, δεν επηρεάζουν την κίνηση της Αθήνας. Εκτός άμα θα έρθουν από Πειραιά θα φύγουν.
7: Πού θα πάνε? Όχι, θα πάνε Βόρεια Εύβοια.
8: Βόρεια Εύβοια, ωραία. Ναι. Εκεί κινούνται, ρε παιδί μου.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι σαν τους δικούς μου θα πάνε και αυτοί Σεπτέμβρη, κατάλαβες. Γιατί είχαν σεζόν όλο το καλοκαίρι.
8: Όντως. Επίσης, γίνονται χαμός εκεί έξω. Ο Κηφισός, χάλια μαύρα, αηδία, ντούχνα, καταχνιά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Και στην Αττική Οδό επίσης προβλήματα. Και στο κέντρο γενικά έχουν γίνει και κάποια μικροατυχήματα σε όλη την Αττική. Προσοχή μεγάλη. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Κρατάτε αποστάσεις γιατί ο καθής τώρα είστε και ακόμα με την επιρροή των διακοπών. Έχετε συνηθίσει λίγο σε κάτι μαργαρίτες, σε κάτι καϊπυρόσκες. Δεν μπορείτε λίγο, κάτι καϊπυρίνιες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά συγκεντρωθείτε.
7: Να σε ρωτήσω σήμερα, τι ώρα ξύπνησες και είδα story οριακά μόλις είχε χαράξει?
8: Σήμερα, παιδιά, ξύπνησα 6 ώρα το πρωί.
7: 6 ώρα το πρωί.
8: Σηκώθηκα 6 ώρα το πρωί γιατί δεν φτάνουν οι ώρες την ημέρα. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και πήγα και για ένα τρεξιματάκι όπου εννοείται ότι δεν τα κατάφερα γιατί πραγματικά όλα τα του καλοκαιριού, όλα τα φαγητά περάσαν από μπροστά μου σήμερα.
7: Ό,τι έφαγα, ανακατεύτηκες.
8: Ό,τι έφαγα το καλοκαίρι, το ρευόμουν σήμερα στο τρέξιμο.
7: Τόσο πολύ.
8: Μου ανέβηκε στο λαιμό. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν μπορούσα να πάρω
7: το φασόλι με το λουκάνικο. Θα ήταν
8: ένα φασόλι με το λουκάνικο.
7: Αυτό που φάγες στη Βραζιλία.
8: Μόνο αυτά. Κάτι πορτοκαλόπιτες, κάτι στα νησιά, κάτι στη Σύφνο. Νομίζω ότι σήμερα που έτρεχα. Όπως έτρεχα, γιατί δεν μπόρεσα να τρέξω.
7: Κούτσα, κούτσα. Το ολοκλήρωσες όμως.
8: Βγήκε όλη Σύφνος πάνω. Ανέβηκε, ρε παιδί μου, καταλαβες. Πήγε εδώ στο τέτοιο, αλλά θα νικήσουμε. Δεν γίνεται. Κάπως κάτι πρέπει να κερδίσουμε στο τέλος.
7: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ρε παιδάκι μου, ποιο είναι το μυστικό που με το που ανοίγεις τα μάτια σου στις 6 ώρα το πρωί βγαίνεις διατρέξιμο?
8: Το μυστικό είναι ο καθρέφτης.
7: Στις 9, το καταλαβαίνω.
8: Κοιτάξω τον καθρέφτη και είναι το καλύτερο μυστικό αυτό.
7: Ρε παιδάκι μου, okay.
8: Είσαι με το βρακί. Πηγαίνεις σε έναν ολόσωμο καθρέφτη. Όχι από αυτούς που κόβουνε. Όχι από αυτούς.
7: Όχι στους σαλονιούς σου δηλαδή.
8: Είναι κάτι καθρέφτες οι οποίοι είναι μείον 20 κιλά. Το μιλάμε ξέρουμε. Για έναν καθρέφτη ο οποίος είναι αληθινός. Κυρίως
7: ναι.
8: Και συνήθως είναι το ασανσέρ αυτός ο καθρέφτης.
7: Ναι. Ή σε κάτι ασανσέρ. Δοκιμαστήρια.
8: Ναι.
7: Εκεί κι αν είναι λάθος.
8: Και πραγματικά να πας με το βρακί, να σε δεις. Και θα δεις ότι θα μπορείς να τρέξεις πάρα πολύ εύκολα.
7: Μα στις 6 ώρα το πρωί, όπως και να σε δεις.
8: Και στις 6 και στις 11 και στη 1 το μεσημέρι δεν έχει ώρα ο καθρέφτης. Όποτε το δεις είναι.
7: Δύσκολο.

0: Τι ωραίο ο Νταμιάνο, τι ωραίο τραγούδι. Στα 9 λεπτά και μετά από τις 7, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Music. Αστερόπη και Ευθύμης, είμαστε η Ντελούλου και κάνει μια τρομερή πείνα. Το καταλάβατε από το προηγούμενο μικρόφωνο. Είναι η ώρα μας. Είναι η ώρα που κάνει γύρους. Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση το Regency Casino Montparnasse. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ακούστε λίγο. Ζουμερός. Γύρος. Και παγωμένη μπύρα. Και γίναμε μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, παιδιά, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τέλειο. Τύχη και απόλευση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό που αλλού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια σκέψη μου σήμερα. Θέλω να σου πω για ένα βίντεο που έβλεπα τώρα πριν από λίγο στο TikTok με το Χατζηγιάννη. Και σκεφτόμουν, τι του βρίσκαμε τότε ρε παιδάκι μου.
0: Είχες έρωτα με Χατζηγιάννη.
1: Έρωτα, έρωτα, τρελάθηκες. Που είχα όλο μου το δωμάτιο με αφίσες Χατζηγιάννη. Που έστελνα τον μπαμπά μου να πάρει εισιτήρια. Που τώρα έχω βάλει να κατεβάσει αφίσα από κολόνα. Σκέφτεσαι τώρα 40 χρονών άνθρωπος να κατεβάσει τις αφίσες από τις κολόνες.
0: Για να την πάρεις.
1: Για να την πάρω στο σπίτι, για να την κολλήσω στο δωμάτιο.
0: Σαν να σου άρεσε και σαν άντρα.
1: Ναι,
0: καλέ. Σαν όμορφια. Γιατί εντάξει, καλλιτέχνης, οκ.
1: Σφαζόμουνα. Εννοείται. Με όλες τις υπόλοιπες.
0: Γιατί τον ήθελαν κι άλλες.
1: Υπήρχε fan club του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Χατζη lovers.
0: Τι?
1: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης fan club, μουχού. Και είχαμε στα ονόματά μας
0: το τέλει.
1: Μουχού, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δηλαδή σκέψω ότι.
0: Αν νόμιζα μετά Χριστόν ήταν το μουχού. Και λέω μη χειρότερα τελικά.
1: Μη χειρότερα. Όχι, είχαμε στο Facebook τα ονόματά μας. Δηλαδή εγώ ήμουνα Αστερούλα Χαϊνά τότε.
0: Αστερούλα.
1: Αστερούλα
0: όλο λάθος.
1: Αστερούλα Χαϊνά.
0: Καμία επίγνωση, τίποτα. Αστερούλα.
1: Αστερούλα Χαϊνά μουχού. Σου λέω τώρα για τρέλα, ρε παιδάκι.
0: Το πρόβλημα ήταν το μουχού, το Αστερούλα ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ξεπέρασε το Αστερούλα τότε, ήταν δοκιμαστικά.
0: Έχω βγάλει και εγώ αφήσει από κολόνα, μας γράφει η Βέρα. Αχ, και εγώ Αστερόπη.
1: Ήμασταν πολλές. Και ξέρεις τι,
0: τότε. Κράστ, δηλαδή θα ήθελες να έχεις σχέση τότε με το Χατζηγιάννη.
1: Τι λες, παιδάκι μου, τι λες, που μου είχε δώσει κάποια στιγμή σε συναυλία.
0: Ο
1: Χατζηγιάννης.
0: Ένα. Μια κιθάρα. Μια χορδή.
1: Όχι. Ένα μπαλόνι καρδούλα.
0: Τη φωνητική του χορδή.
1: Τα είχε λογική. Ένα καρδόνι. Μπαλόνι καρδούλα. Του είχαν δώσει ένα μπαλόνι καρδούλα πιο πριν, το είχαν πετάξει και εκείνος, άκουσε με, φτιάξε εικόνα, λέει το πάρτι. Νύχτα πάρτι, τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Τέλος πάντων, μην απολογώ. Έχει ένα στίχο που λέει καρδιές μπαλόνια πετούν στο πουθενά. Και στο καρδιές μπαλόνια πετούν στο πουθενά έρχεται ο Χατζηγιάννης μπροστά μου. Θα βάλω τα κλάματα που το σκέφτηκα. Και μου κάνει έτσι και μου δίνει ένα μπαλόνι καρδιά.
0: Άκου τώρα.
1: Ακούμε λίγο. Παίρνω τον μπαλόνι ωραία με τον νύχια μου. Δεν κλείνω τα χέρια μου. Έκανα έτσι για να το πιάσω. Το πιάνω.
0: Φαντάζομαι έκλαιγες κιόλας.
1: Έκλαιγα ταυτόχρονα εννοείται. Το κοιτάω έτσι. Πιάνω τον μπαλόνι και μετά δεν έβλεπα μπροστά μου. Ήμουν οριακά να λυποθυμίσω. Απλά με κράτησε ζωντανή.
0: Εντάξει, κορί, πόσο
1: όρθια
0: χρονών ήσουν. 18, 19 λέει. 20, κάπου εκεί το ξεπέρασα.
1: Ήταν. Αυτό είχε γίνει όταν ήμουν 16, νομίζω.
0: Εγώ είχαμε τη γαρμπή, κρας.
1: Με τη γαρμπή.
0: Είχαμε και τη γαρμπή και όλο μου το δωμάτιο το είχα κι εγώ. Αφήσες με και τη γαρμπή. Τι απορούσαν και οι γονείς μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πραγματικά που είχα και τη γαρμπή. Έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Μαζί με τον αδερφό μου κουκέτα.
1: Ναι.
0: Και ο πάνω όροφος στην κουκέτα που κοιμόμουν εγώ ήταν γεμάτος και τη γαρμπή, πραγματικά. Και τις αφίσες αυτές τις τεράστιες από το αφισόραμα.
1: Ναι, καλέ, εκεί, εννοείται. Ναι.
0: Είχα τέτοιο, δεν την είχα δει βέβαια ποτέ από κοντά.
1: Α,
0: γιατί
1: όχι,
0: δεν είχα
1: πάει.
0: Εγώ ήταν παθητικός ο έρωτας. Ήταν τελείως πλατωνικός.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: εσένα ήταν για τραγούδια.
0: Μόνο αγαπούσα, ναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο Χατζηγιάννης και σαν παρουσία.
0: Παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα κρας. Τα δικά σας κρας, γιατί τα δικά μας τα μάθετε. Θέλουμε να μας πείτε ποιο ήταν το δικό σας κρας. Και τέλος πάντων, από αυτές τις περιπτώσεις που τώρα που τον έχεις ξαναδεί, που έχουμε μεγαλώσει, που μπορεί να έχει περάσει από κάπου από δίπλα σου, κάθεσαι και λες, καλά, εγώ τι είχα. Τι είχα με αυτόν τον άνθρωπο, για ποιο λόγο. Γιατί είχα κολλήσει.
1: Για την ομορφιά όμως, γιατί για το τραγούδι το δεχόμαστε.
0: Εντάξει, ναι. Θέλουμε να μας μιλήσετε για το κράσας και αν το έχετε ακόμα ή και όχι.

0: Κάτι σας είπα ότι αυτό το τραγούδι κάτι με κάνει, κάτι με προκαλεί.
1: Κάτι σου βγάζει.
0: Κάπως λίγο να ξεκουμπώνει ένα πουκάμισο από μόνο του. Αυτή λίγο στο τέλος τσία. Δεν κάνει ένα χία. Ένα αυτό, ένα. Λίγα μούτρα. Λίγα μούτρα θέλει.
1: Δεν είναι τα μούτρα.
0: Είναι τα μούτρα που θέλεις λίγο μπατσάκι, τέτοια μούτρα.
1: Τώρα μούτρα, ναι. Τώρα λοιπόν, συγγνώμη, έπιασα το vibe σου.
0: Να σας πω, συζητάμε για crush, για πράγματα τα οποία, τα ερωτικά τα crush σας. Τα crush
1: celebrity
0: σας,
1: crushes.
0: Έτσι. Αυτά λοιπόν που σας, αυτοί που σας άρεζαν, αλλά είναι και διάσημοι και μπορεί και τώρα να τους βλέπετε. Και τέλος πάντων να λέτε πώς γύρισα και τον είδα εγώ αυτόν. Η Αστερόπη είπε για Μιχάλη Χατζηγιάννη, απροπό, θέλω να το δηλώσω αυτό. Μας έστειλε μήνυμα ένας άνθρωπος, ο οποίος διαχειριζόταν για πάρα πολλά χρόνια. Θα κρατήσω την έτσι, ανωνυμία του. Διαχειριζόταν για πάρα πολλά χρόνια το επίσημο fan club του Μιχάλη Χατζηγιάννη και μας έστειλε μήνυμα.
1: Είμαι συγκινημένη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη αυτή τη στιγμή. Ίσως με αυτόν τον άνθρωπο να έχω ανταλλάξει μηνύματα.
0: Ξέρεις αυτός ο άνθρωπος πόσες φορές έγραφε σαν Μιχάλης Χατζηγιάννης σε σένα? Αμέτρητες. Και πίστευες εσύ ότι σου απάντησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έκλαιγες και τελικά ήταν αυτός?
1: Όχι, ρε.
0: Εκατομμύρια φορές. Ούτε μία. Μη σου πω και τον μπαλόνι. Αυτός το έδωσε και ήταν μεταμφιεσμένος. Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κυριολεκτικά χέστηκε. Για και όλοι, παιδιά, τώρα να σου πω κάτι. Λένε για τους fans και για τα fan club. Αν έχεις τώρα και ένα εκατομμύριο fans, τώρα δεν χαιρετάς και όλο
1: αρχικά τον... μίλα πιο ωραία για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μην πιαστούμε μαλλί με μαλλί.
0: Δεν έχω κιόλας.
1: Ξεκινάω τα βασικά ωραία. Δεν θα σου μείνει τίποτα στο κεφάλι.
0: Λοιπόν,
1: θα μιλήσει που θα πεις ότι δεν τον ένοιαζαν οι fans του. Μας νοιαζόταν ο Μιχάλης τότε.
0: Ο Μιχάλης τότε σας νοιαζόταν. Η Χριστίνα έχει κρας, είχε και θα έχω, λέει, για πάντα, με τον Θάνο Ποντίκη, δηλαδή τον Μάριο Αθανασίου.
1: Ήταν το επόμενο celebrity crush. Μετά εκεί έγινε στην εφηβεία.
0: Θα βρεις το δάσκαλό σου, διαβολεμένος έρωτας μέχρι σήμερα, και μας γράφει Χριστίνα με κεφαλαία. Ποθώ.
1: Αυτό δεν είναι τώρα χωρίς λόγο. Ήταν πολύ γοητευτικός άντρας και παραμένει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι χωρίς λόγο.
0: Η Βασούλα λέει με τον Κόκο τα παιδιά. Έφυγε μαζί του και η εφηβεία μας. Είχα λέει τρελό κρας, λέει, με τον Κόκοτα.
1: Άλλης εποχής, αλλά Δημήτρη, ναι, Κόκοτα. Το ακούω.
0: Επίσης, ο Πασχάλης μας λέει Ευρυδίκη.
1: Ευρυδίκη.
0: Τι λες?
1: Πολύ λίγο πιο άγριο.
0: Ακόμα και τώρα, λέει, έχει κάτι άγριο και όμορφο. Η Ευρυδίκη είναι ορισμός της άγριας ομορφιάς.
1: Ναι, έχει και.
0: Αυτό.
1: Και λίγο γκωθού κάποια στιγμή.
0: Πέρασε από όλες τις φάσεις, αλλά όντως συμφωνώ πολύ μαζί σου, Πασχάλη. Η Ντέζη επίσης μας λέει για τον Tom Cruise.
1: Tom Cruise.
0: Ναι. Ότι είναι αρρώστια, ήταν αρρώστια, είναι και θα είναι αρρώστια, παραμένει για πάντα έρωτας. Και εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος επίσης και σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι, εγωιτευτικός, ναι.
0: Πέρα από εγωιτευτικός, τι κασκαντεριλίκια, ναι. Τι, κυριολεκτικά, ας πούμε. Έχει θέματα από τα αεροπλάνο, ο ίδιος πηδάει.
1: Ναι, ναι, δεν χρησιμοποιεί κασκαντέρ.
0: Η Μαρία τώρα είχε με τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Α, τώρα αυτό.
0: Με τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Θα πεις γιατί. Τι σου ξημέρωσε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ τον Γιώργο Αλκαίο τόσο γοητευτικό για να πεις ότι έχει celebrity crush.
0: Η Νάνση λέει.
1: Γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω.
0: Παιδιά, ναι, εντάξει. Τζον Μποντζόβι, λέει η Νάνση εδώ πέρα. Ενώ μας γράφεται και για την Εύη Σαρή. Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, εγώ με την Εύη Σαρή. Την Εύη Σαρή, καλά, δεν ξέρεις την Εύη Σαρή.
1: Ναι, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα πως ήταν στα νιάτα της.
0: Α, εγώ απορώ γιατί είχες κρας και δεν έχεις ακόμα κρας με την Εύη Σαρή, γιατί παραμένει η Εύη Σαρή που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Καταλαβες.
1: Δεν θυμάμαι, παιδιά, πώς ήταν στα νιάτα της Εύη Σαρή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει Μάγκη Χαραλαμπίδου.
1: Καλά, αυτό δεν φεύγει ποτέ.
0: Παιδιά, αυτό είναι νυν και αΐ. Είναι δηλαδή την αδιευχών των Αγίων Πατέρων ημών.
1: Προσευχή.
0: Πώς να το πω, δηλαδή.
1: Να το κάνετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε.
0: Στικούδη και Αραβανή, μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος.
1: Α, είχαν ένα στιγμιότυπο στο Dancing with the Stars που ήταν.
0: Όχι ένα στιγμιότυπο, είχαν το στιγμιότυπο.
1: Ναι.
0: Που χόρεψαν μαζί η Αραβανή με τη Στικούδη. Κόσμος μπαίνει ακόμα στο YouTube και
1: το βλέπει.
0: Και
1: ανεβαίνουν τα νούμερα.
0: Ήταν στο Dancing with the Stars που κάνανε ένα χορευτικό.
1: Που πέρναγε μία κάτω τα πόδια της άλλης εκεί πέρα.
0: Ο Θάνος μας γράφει για Ναταλία Γερμανού. Όταν ήμουν, λέει, στο γυμνάσιο, την έβλεπα και τη γούσταρα πάρα πολύ, αλλά και την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Ρε, η Ναταλία Γερμανού έχει κάτι πάρα πολύ με κύρος, ακόμα και τώρα.
0: Ναι, πάντα. Και ήταν και, είναι και παραμένει καρακουκλάρα.
1: Ναι.
0: Με τον Νικοπολίδη επίσης, τον τερματοφύλακα.
1: Κάτι φίλες μου, τον είχαν και αυτές αφήσει στην πόρτα τους.
0: Ναι. Και η Σοφία λέει με τον Μπέκαμ, παιδιά. Ακόμα έχω και δεν απορώ καθόλου. Ναι, ρε παιδιά, τώρα με αυτούς. Δεν είναι. Με αυτούς είχες κρας και θα έχεις για πάντα. Ας πούμε, ο Άνθιμος Ανανιάδης που μας γράφει εδώ πέρα η Μάρο.
1: Είναι να απορείς.
0: Εκεί λίγο μπαίνει η απορία.
1: Λες, αλλά και τώρα. Πάλι τότε.
0: Γιατί ήταν και
1: λόγω της σειράς.
0: Γιατί και χωρίς τη σειρά τι ήταν αυτός, δεν ήταν φλόρος.
1: Ήταν, αλλά λόγω της σειράς γινόταν πιο γοητευτικός, ρε παιδί μου. Που ναι. Γύρισε και κοίταξε την άλλη που δεν ήταν τόσο ωραία. Σε έπιανε λίγο συναισθηματικά αυτό.
0: Ωραία. Πέτρος Λαγούτης, δέκατη εντολή, βέβαια.
1: Στη δέκατη εντολή δεν το θυμάμαι. Γενικά, τον θυμάμαι στην Ευρωπαγίδα, αν πιάνετε.
0: Και Πέτρος Λαγούτης λόγω φωνής πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ.
0: Ελενόσασταν.
1: Βέβαια.
0: Η Ειρήνη με τον Αντώνη Βλοντάκη.
1: Δεν μου έρχεται κάτι.
0: Ο Βλοντάκης. Δεν σου
1: μου κάνει
0: ξέρεις,
1: είχε
0: πάει και στο τέτοιο. Επίσης, ο Κέβιν από Baxter Boys μας γράφει.
1: Α, τον είδα.
0: Ναι, ρε, τον Βλοντάκη, τον ξέρεις. Εντάξει, okay. Είναι από τους γοητευτικούς άντρες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Από Αντώνη προτιμώ τον Καριστινό.
0: Αλέξης Γεωργούλης, και το λέω με πόνο ψυχής γιατί πλέον λέει ούτε να μου τον δει, μας γράφει εδώ πέρα η Βέρα.
1: Καλά, δεν έχει καλά σπέρια ήταν... ο Γεωργούλης, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα.
0: Ενώ ένα όνομα που όλους μας ενώνει, μας το γράφει ο Μανώλης.
1: Πες.
0: Βίνα Ασίκη. Η Βίνα Σίκη, πολλά παιδιά λέει στην τουαλέτα καταλήξανε. Εντάξει, είναι μιας άλλης εποχής, είναι η χρυσή εποχή του... κινηματογράφου, τότε που έπαιζε την δασκάλα στο Ρόδα Τσάτο και Κοπάνα, που έκανε νομίζω, κυρίως έκανε τη γυμνάστρια.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει και ήταν...
1: Ή ήταν σε αυτές που χόρευαν, που έκαναν γυμναστικές επιδείξεις.
0: Και είχε κάνει και πολύ ωραίες, έτσι, περίεργες σεξι και μη φωτογραφίσεις τότε. Ήταν η καθηγήτρια γυμναστικής,
1: ναι,
0: στο Ρόδα Τσάτο και Κοπάνα. Βίνα Σίκη, αντιλαμβανόμαστε και όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή. Παπαγεωργίου γράφει ο Παντελής.
1: Παπαγεωργίου.
0: Ή μας μιλάς για ένα νοσοκομείο ή για κάποιον που πραγματικά. Ποιον Παπαγεωργίου.
1: Παπαγεωργίου, μόνο ποδοσφαιριστής μου έρχεται στο μυαλό.
0: Δεν έχει αναφερθεί ακόμα κανείς στη Ματσούκα. Γράφει ο Άλεξ.
1: Ρε παιδιά, η Ματσούκα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο μας άρεσε. Ξέρουμε για ποιο λόγο μας άρεσε.
0: Ναι. Γιάννης Πλούταρχος χωρίς έλεος, γράφει Ξένια. Και Ίνα Λαζοπούλου επίσης.
1: Ποια?
0: Έχεις πολλά, έχεις κενά.
1: Έχω πολλά κενά.
0: Καλά, την Ίνα Λαζανοπούλου δεν χρειάζεται να την ξέρεις εσύ. Ο αδερφός, ας πούμε, πρέπει να την ξέρει.
1: Είσαι και ο μπαμπάς σίγουρος. Σου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ο αδερφός μου είναι 20 χρονών.
0: Ναι, δεν πειράζει. Είναι κάποια πράγματα που είναι για πάντα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Το λες.
0: Κάτω τώρα, εσύ έβαλες Ίνα Λαζοπούλου και σου βγάλε την πιο άσχημη φωτογραφία. Επίσης δεν το κοιτάς γι' αυτό. Κοιτάς, ναι. Χριστίνα Παπά, λέει ο Στέργιος. Βέβαια, Χριστινάρα Παπά.
1: Ναι.
0: Χριστίνα Παπά, την έχω γνωρίσει, τη γνώρισα πέρσι από
1: ναι.
0: κοντά. Παραμένει, ρε παιδιά.
1: Κούκλα.
0: Όχι μόνο κούκλα. Έχει αυτό το πολύ επιβλητικό, το ωραίο όμως. Αυτό που λες, πάταμε αυτό το πράγμα.
1: Να το κρατήσει, τη ευχόμαστε να διατηρηθεί, ωραιότατο.
0: Εύα Λάσκαρη και Τίνα Τόσκα μας γράφει ο Άρης. Εύη Θόδη, λέει ο Γιώργος. Α, η Λιάννα Παπαγεωργίου. Να το.
1: Α, η Λιάννα, μάλιστα.
0: Και Χριστίνα Κολέτσα μας γράφει ο Θάνος.
1: Α, πού τη θυμήθηκε.
0: Καλά, Χριστίνα Κολέτσα νομίζω ακόμα, παιδιά, το δίνει και.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Και εδώ τώρα γράφεται και για Τζέσικα Άλμπα. Πήγε αλλού η συζήτηση.
1: Καλά, εντάξει, ξεφύγαμε τώρα.
0: Προφανώς μιλάμε για crush, celebrity crush, τα οποία τώρα τα κοιτάς και λες γιατί.
1: Έχουν εμπλεχτεί τώρα, μας τα έχουν πει όλα. Και τα crush τους γενικά.
0: Τζέσικα Άλμπα, κατευθείαν τη φτιά. Σ' αρέσει ακόμα, ρε παιδί μου, καταλάβες, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, μην φύγετε, γιατί σε λίγο θα επιστρέψουμε. Έχουμε να παίξουμε στη συνέχεια το Blender. Με πάρα πολύ ωραίο δώρο θέλουμε κάποιον από εσάς να καταλάβει ποιο τραγούδι βάλαμε στο Blender και να μας το βρει για να κερδίσει ρολογάκι.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Οκτωβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε, σλέι!
12: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Καλησπέρα σε όλους, γεια σας και χαρά σας. Η Ναταλία, ο Νίκος, ο Θέμης, η Άρτεμις, η Δήμητρα είναι εδώ. Ο Στέργιος μας γράφεται ακόμα ποια ήταν τα δικά σας celebrity crush. Σαμπρίνα, την εποχή με Βύση στο Αβαντάζ Θεσσαλονίκη, μας γράφει ο Θέμης. Τι θυμάσαι ρε Θέμη, από ποια χρονιά είναι αυτή η εφημερίδα πραγματικά? Άννα Μαρία Λογοθέτη μας γράφει ο Νίκος, η οποία έκανε και λογοπαίγνιο. Άννα Μαρία Λόγο κενό Θέτη. Ναι. Για το Δαδακαρίδη, για την Νίκη Κάρτσονα, πόσο συμφωνώ Γεράσιμε, και Βίκη Κουλιανού, αξεπέραστες. Αποστολή Αζό, η Βάνα Μπάρμπα παίζει πολύ.
1: Μπράβο, να πάμε λίγο σε πιο γνωστά.
0: Έτσι. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους για τα κράστα δικά σας. Και εντάξει, κάποια παραμένουν ακόμα.
1: Βρε, παραμένουν, ναι, εννοείται.
0: Ο χρόνος αδυσόπιτος, το ξέρουμε σε όλους μας, okay, αλλά αυτός που το είχε
1: κάποια
0: το σωστό.
1: Και αναλύωτα.
0: Ναι, τα γνωστά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε, νομίζω.
1: Βέβαια, ήρθε, είμαι πανέτοιμη εγώ πάντως.
0: Ολοκένουργιο παιχνίδι. Ονομάζεται Blender και παίζεται πάρα πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο, παιδιά, το έχει ανακατέψει το Blender. Το έχει πειράξει.
0: Ένα τραγούδι.
1: Τι είπα?
0: Ένα κομμάτι.
1: Ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε πειράξει. Κάπως τώρα είναι λίγο διαφορετικό και εσείς θα χρειαστεί να ανακαλύψετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και ποιος καλλιτέχνης φυσικά το ερμηνεύει.
0: Γιατί αυτό κάνει το Blender. Ανακατεύει και όπως μας το δώσει στο ποτήρι, έτσι το ακούτε κι εσείς και εμείς δεν ξέρουμε. Τώρα μαζί σας θα το ακούσουμε το τραγούδι. Ενώ τι επέλεξε το Blender για να παραδώσει το ποτήρι. Ρολόι Ούζου, υπέροχη συλλογή, εκπληκτική. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα μας, παιδιά. Μπείτε στο ούζου.gr για να βρείτε το ανανεωμένο e-shop. Και τώρα πρέπει να μας στείλετε μήνυμα.
1: Παιχνίδι, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 6939892892, για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ρολόι, αν βρείτε φυσικά τον τίτλο, αλλά και τον καλλιτέχνη.
0: Αυτή είναι η Coldplay. Παρακαλούμε πολύ, δυναμώστε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτό το τραγούδι παραμένει αξεπέραστο. Μας αρέσει πολύ, είναι το Viva La Vida και ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά.
1: Blender. Καλησπέρα. Ναι.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρτέμις λέγομαι.
0: Πώς λέγεσαι, α?
2: Αρτέμις.
0: Γεια σου Αρτέμι, μας ακούς καλά? Γιατί εμείς λίγο κάπως εδώ σφύρα.
2: Μια χαρά
0: δεν το λέμε αυτό. Τώρα πάμε
1: τα
0: λίγο
1: αυτιά
0: να...
1: μας είχαμε. Περίμενα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι.
0: Τα έχεις όλα κλειστά, ραδιόφωνα και τα σχετικά?
2: Ναι.
0: Πώς, τι κάνεις, πες μας λίγα λόγια για σένα.
2: Καλά είμαι γενικά.
0: Μπράβο.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο γιατρό, περιμένω να μπω στο ραντεβού μου.
0: Περαστικά ρε φίλε, ό,τι και αν είναι.
2: Είναι χαρούμενο.
0: Χαρούμενα πριν μπει, κάτσε να βγει πρώτα, μην βιάζεσαι.
1: Α, τι γλώσσα σου.
0: Περίμενε, πάρε μας ξανά σε κανένα τέταρτο. Πέρασε ωραία καλά, το καλοκαίρι.
2: Πέρασε, ναι, μια χαρά πέρασε.
0: Τέλεια, μια χαρά.
2: Πού πήγα? Δεν πήγαμε πουθενά, αλλά εντάξει. Καλά,
0: και το που να μην πας πουθενά είναι ξεκούραση αυτό, το ξέρουμε. Πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο. Έχουμε βάλει ένα πολύ γνωστό τραγούδι στο Blender. Πρέπει να βρεις έστω ότι ποιος το τραγουδάει, ποια το τραγουδάει, έναν τίτλο, κάτι πρέπει να μας πεις για να κερδίσεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Για άκου λίγο.

0: Πάμε λίγο στο Τζακίο, δώσ' το, τι κάνουν. Τζακί, τζακί, τζακί, τζακί, Τζακίο. Αυτό ήταν, δεν είχε άλλο, το κόψεις ρε εσύ.
1: Τίποτα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Πάνω που χόρευες.
0: Τη Φουρέιρα δεν θα την κόβεις. Τη Φουρέιρα θα τη σέβεσαι. Δεν θα τη φάζεις. Εντάξει.
1: Πέρα λοιπόν, ψυχραιμία τα αντιμετωπίζει. Μ' αρέσει.
0: Συγχαρητήρια. Να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι λίγο μου άρεσε. Ενώ τελευταία λίγο προσπαθώ να τη βρω τη χαρά μου ξανά με την Ελένη.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι με έκανε, με κέρδισε.
1: Ήταν δυνατό, έπεσε.
0: Με επανέφερε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με τη Φουρέιρα.
1: Ναι, ήταν και χορευτικό. Όπως
0: είναι
1: ρε,
0: η παλιά αυτή που μας αρέσει πολύ.
1: Ναι, είναι σε mood λοκολόκο.
0: Λοιπόν, ο φίλος το έκλεισε το τηλέφωνο περαστικά να πούμε στο γιατρό και ρολόι Ουζου δικό του για να το χαρεί όπως θέλει. Αύριο την ίδια ώρα θα ξαναπαίξουμε Blender σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό το νου σας. Αν ακούτε καθημερινά Ντελούλου στον Music από τις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί έρχεται και ο Bad Bunny σε αυτήν εδώ την εκπομπή που μας αρέσει πολύ.
1: Και νόμιζα για συνέντευξη.
0: Θα έρθει και για συνέντευξη, περίμενε.
1: Κανονισμένο.
0: Τα κανονίζω.
1: Ρε σώπα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Επίσης δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αρχίζει και χειμωνιάζει, παιδιά. Είναι 8 παρα 10 και έξω βραδιάζει. Πλησιάζει η αλλαγή της ώρας. Χειμωνάκηδες, ελάτε να ενωθούμε. Θα τους κερδίσουμε τους καλοκαιράκηδες. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Μα πού είναι τώρα αυτές οι εποχές?
0: Τι θυμάσαι? Νιώθω πολύ γρήγορα έγινε.
1: Τον Ιούλιο φεύγαμε από εδώ και ήταν έτσι τα πράγματα στις 9 το βράδυ. Και τώρα είναι 8 παρα 10. Ούτε καν 8.
0: Τίποτα, πάει ο ήλιος. Τον μεθύσαμε σίγουρα, ναι. Διπλής.
1: Διλινά.
0: Να ξέρετε.
1: Διλινά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η σταθμάρα μας, ο Music, στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, παιδιά. Και αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 εννοείται πως έχουν ανοίξει. Να πούμε ότι η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχτεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, αυτό θέλουμε να σημειώσετε, στο πεδίο του Άρεως, με ένα πρόγραμμα δράσεων πάρα πολύ πλούσιο και για μικρούς και για μεγάλους. Πάρτε μαζί και τα παιδιά σας. Δεν είναι μόνο για μεγάλους αυτές οι διοργανώσεις. Και να σας πω ότι μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε και εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που για πάρα πολλά χρόνια, 18 χρόνια, διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετοχές και ένα δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, για την στήριξη, μιλάμε για την αλληλεγγύη. Και φυσικά για τη ζωή, αυτό το μεγάλο θαύμα που μας έχει δοθεί. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί. Σας περιμένουμε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως.
1: Σου λείψανε τα σουσού μας.
0: Ναι, ρε, χθες δεν είπες τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ελπίζω
1: γιατί
0: να φέρεις κάτι καλό, κάτι ωραίο.
1: Μα τα κρατούσα, παιδάκι μου, γιατί χθες ξεκίνησαν έτσι και διάφορα τηλεοπτικά. Οπότε ήθελα να μαζέψω υλικό. Και έρχομαι κατευθείαν με Σία Κοσιόνη, η οποία μίλησε για τη συνεργασία της με τον Αντένα και είπε ότι οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί χθες εμφανίστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικόλα.
0: Κάθε μέρα θα είναι κεντρική σχολιάστρια.
1: Πολύ σωστά, αλλά ήταν η πρώτη ημέρα χθες που εμφανίστηκε.
0: Και τα είπε, παιδιά, τα είπε. Τώρα, μεγάλη αλλά τα είπε, θα μου πεις, δεν τα έλεγε τώρα, κάτσε να το φτιάξω λίγο, τι εννοώ. Μίλησε, ρε παιδί μου, είχε ως σχολιάστρια, φαντάζομαι ότι αλλάζει και ο ρόλος, ας το ξεκινήσω από εκεί για να είμαι σωστός. Αλλάζει και ο ρόλος, άλλο να είσαι ο παρουσιαστής των ειδήσεων που παρουσιάζει.
1: Ναι, σωστά.
0: Και άλλο να είσαι ο σχολιαστής. Αλλά εμένα μου φάνηκε,
1: ναι,
0: όπως και πάρα πολλούς που ακούσαμε, που διάβασα στα social media, ότι ως σχολιάστρια είχε περισσότερη πυγμή και πολιτικό σχόλιο πιο ξεκάθαρο.
1: Ως
0: παρουσιάστρια.
1: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι της δόθηκε τώρα άλλος αέρας λόγω της θέσης.
0: Και άλλη ιδιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου θα εμφανίζεται και τις Παρασκευές στο Καλημέρα Ελλάδα το πρωί.
1: Α, δεν ήξερα ποια μέρα θα εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγε σήμερα το πρωί καλεσμένη στο Καλημέρα Ελλάδα. Είπε ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία, ότι το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία με μεγάλες αλλαγές, με μεγάλες ανατροπές. Αλλά αυτό που σημείωσε ήταν ότι τελικά οι αλλαγές είναι και μεγάλες. Μεγάλη ευλογία και ότι όλα αυτά πρέπει, λέει, να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν ήξερα ότι θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή, αλλά τη ρώτησε στο τέλος της συζήτησης ο Βασίλης Χιώτης αν θα τους επισκέπτεται συχνά στην εκπομπή, στο Καλημέρα Ελλάδα, και είπε ότι θα σας έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ.
0: Ναι, εγώ είχα διαβάσει για κάθε Παρασκευή. Τώρα μπορεί, επειδή εμφανίστηκε σήμερα, να μην πάει την Παρασκευή, δεν ξέρω, αλλά είχα διαβάσει ότι θα έχει σταθερή παρουσία.
1: Με διπλό ρόλο.
0: Ναι, για μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε. Θα κάνει κάτι και εκεί. Θα δούμε.
1: Με το καλό. Περνάω σε Δανάη Μπάρκα, όπου δεν έχει τώρα ευχάριστα νέα. Έχει νευριάσει πάρα πολύ και με κάθε δίκιο, δηλαδή.
0: Καταρχάς, πολλά φιλιά στη Δανάη. Με το καλό τον μπεμπέ της. Να το πούμε και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Γιατί το ανακοίνωσε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Όλα καλά, όλα να πάνε πρίμα.
1: Κατευχήν. Με ένα πόνο.
0: Και λιγούρες.
1: Ναι. Δανάη.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε και τη δικαιολογία. Γιατί έχουμε εμείς τις λιγούρες που δεν έχουμε το μωρό. Κατάλαβες, και το ρίχνουμε στις λιγούρες. Τώρα εσύ μπορείς και να έχεις και τη δικαιολογία και να μην σε πει κανένα τίποτα.
1: Και πρόσεξε, τώρα είναι καλύτερο, γιατί σου μύρισε στις 2 η ώρα το βράδυ μιλφέι. Θα σου φέρουνε μιλφέι στις 2 η ώρα το βράδυ.
0: Δεν χαλάνε χατήρι, κανένας δεν χαλάει.
1: Όχι, σε εγκυμονούσε δεν χαλάει κανένας. Οπότε

0: Φω αγώνα που έχει κάνει για όλα αυτά τα πράγματα. Και είπε ότι σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται χωρίς απλά σε Facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρίς τίποτα, μην δίνετε κλικ. Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά, γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παραέγινε, ειδικά όταν γράφουν για θέματα υγείας και το βλέπουν και οι άνθρωποι μου.
1: Ισχύει. Μην δίνει σημασία. Εντάξει, φτάνει και σε ένα σημείο που πρέπει να απαντά και πρέπει να βάλει λίγο και τα όρια σου. Δανάη, αγαπάμε. Μείνε όπως είσαι. Έρχεται το πιο όμορφο πράγμα, ένα από τα πιο όμορφα έτσι, θαύματα της ζωής. Να το απολαύσεις και όλα να πάνε καλά. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
5: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
6: Εξωγήινος? Τι? Πού?
7: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
6: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
7: You tell him.
6: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη το μισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport.
3: Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφή.

0: Νέα Branch σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γύρνα! Δεξιά! Music 892!
8: Γεια σας, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 8 η ώρα ακριβώς. Είναι τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη. Για να κάνουμε μια πολύ γρήγορη βόλτα από την κίνηση στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό.
9: Πες
8: κάπως
9: μας,
8: και
9: εσείς
8: μην
9: μας,
8: νομίζετε.
9: Τον ότι... κατεβαίνουμε ή τον ανεβαίνουμε πιο εύκολα?
8: Νομίζω ότι τον κατεβαίνεις και τον ανεβαίνεις πιο εύκολα. Σε 2-3 σημεία υπάρχει έτσι ένα μικρό κολληματάκι. Αλλά στο κέντρο συνεχίζουν τα πράγματα να είναι δύσκολα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στον χάρτη αστικής κινητικότητας.
9: Χάρτης αστικής κινητικότητας.
8: Βέβαια,
9: ρε.
8: Βέβαια. Στη λεωφόρο μαραθωνοδρόμων. Βλέπω εδώ πέρα
9: ποια
8: τα πράγματα. Δεν ξέρω, έτσι τι γράφει στο τέτοιο.
9: Στο χάρτη.
8: Είναι η Ολυμπιονικών.
9: Κέντρο είναι αυτό.
8: Δηλαδή Κηφισίας.
9: Α,
8: κατά κάτι
9: έτσι,
8: παράλληλη.
9: Έτσι συνεννοηθούμε.
8: Τι να κάνω, παιδιά, τώρα τους μαθαίνω τους δρόμους. Εγώ 2 χρόνια στην Αθήνα με το GPS μόνο, αλλά καταλάβατε τώρα εσείς που είστε εκεί.
9: Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει το GPS, γιατί μόνο έτσι θα μάθεις τους δρόμους και θα τους θυμάσαι.
8: Λες,
9: γιατί στο GPS βασίζεσαι πολύ πάνω.
8: Έχεις δίκιο.
9: Και δεν του απομνημονεύει.
8: Γιατί
9: κάπως.
8: Οι παλιοί καλοί οδηγοί, ο μπαμπάς μου, ας πούμε, που ήταν φορτηγατζής, τώρα να του πεις πώς να πας Ιταλία με το αυτοκίνητο,
9: ναι.
8: Παιδιά θα σου πει.
9: Τι λες, ρε.
8: Θα σου πει.
9: Τρελό.
8: Θα μπει στην Autobank, θα πάρει την έξοδο. Εμένα θα κοιτάς. Και ξέρουν δρόμους, γιατί τότε δεν αναγκαστικά έπρεπε να βρεις τη λύση μόνος χωρίς GPS.
9: Ναι, είχαν άντε, το χάρτη. Και κάτι χάρτες.
8: Το θυμάσαι τότε.
9: Χαρτί, που
8: ναι,
9: τον άνοιγες.
8: Αλλά άλλο να έχει το χάρτη.
9: Που ήταν αφίσα.
8: Για τη Μονεβασιά. Και για την Κατάρα, που και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, και άλλο να έχεις το χάρτη της Ιταλίας.
9: Ναι, ναι, ναι, εκεί πρέπει να μάθεις περισσότερα πράγματα. Φαντάζομαι θα είναι και πιο περίεργοι οι δρόμοι. Αλλά αυτό, λίγο-λίγο, αν κάνεις την αρχή
8: κάπως,
9: και θυμηθείς ένα-δυο δρόμους.
8: Απλώς πρέπει να φτάσω και εκεί που θέλω να πάω, χωρίς χάρτη δηλαδή, GPS, δεν θα φτάσω ποτέ.
9: Ποια μέρα θα έχεις λίγο περισσότερο χρόνο στη ζωή σου, δεν ξέρω, αλλά. Δοκίμασε. Να το έχεις, ρε παιδί μου, το GPS, αλλά να ρίχνεις κλεφτιές ματιές.
8: Ναι, ναι, γιατί έχουμε τώρα, για παράδειγμα, θα πάω Κολωνάκι.
9: Ναι.
8: Έχω πάει αρκετές φορές σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί που πηγαίνω.
9: Ωραία.
8: Ωραία. Αν μου πεις τώρα από εδώ, από Αγίους Αναργύρους, πάνε Κολωνάκι,
9: ναι.
8: Δεν ξέρω.
9: Πώς γίνεται αυτό?
8: Γιατί δεν κοιτάω, κοιτάω δρόμους, κοιτάω το GPS.
9: Ναι, αλλά θα σου πω κάπως στη μνήμη σου θα σου έχουν περαστεί ένα-δύο δρόμοι.
8: Κοιτάς το GPS. Δεν ξέρω, ξέρω να πάω.
9: Ωραία, περίμενε. Δεν θα βγεις στον Κηφισό κατευθείαν τώρα?
8: Στον Κηφισό θα βγω. Από ποια έξοδο θα πάρω? Θα πάω.
9: Κάθε φορά δεν θυμάσαι μία είναι η έξοδος.
8: Όχι. Δεν είναι μία. Εμένα πολλές φορές με πηγαίνει από δύο διαφορετικές. Με βγάζει και από Περιστέρι.
9: Ναι.
8: Να βγω από εκεί. Με βγάζει και ένα που περνάω κάτω από τη γέφυρα και με βγάζει και σε έναν που δεν περνάω κάτω από τη γέφυρα και πάω αριστερά, γράφει Αθήνα.
9: Ναι.
8: Ναι. Άσε τώρα να χαθώ να βρεθώ στη Λαμία τώρα να ψάχνομαι.
9: Θα ξαναβγείς
8: θα πάω
9: στην
8: με
9: Εθνική,
8: το GPS.
9: Είναι πιο εύκολο, μη σκάς. Και να σου πω, αν βγεις στο δρόμο για τη Λαμία, πολύ πριν τη Λαμία, βγες μια στην έξοδο που πάει στην Πάρνηθα, να περάσεις μια βόλτα από το Regency Casino Mon Parnes, γιατί εκεί σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και γενικά ξέρεις, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει επίσης να φας. Δροσερές γεύσεις. Τώρα, όσο έχει στην πόλη ζέστη, εκεί η θερμοκρασία του βουνού είναι διαφορετική. Και έχω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς και έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα τις ημέρες που σας είπα και η συμμετοχή είναι με την είσοδο στο καζίνο. Γιατί παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Έτσι όπως χάνεστε, τσακ, βρίσκεστε στην Πάρνηθα που είναι και δίπλα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
8: Θα βοηθήσουμε τώρα τον φίλο μας τον ακροατή τον Γρηγόρη να πει δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μας έστειλε ένα μήνυμα. Λέει, παιδιά, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας να ευχαριστήσω κάποια άτομα που με βοήθησαν.
9: Είμαστε οι άνθρωποι σου.
8: Δουλεύω ως bartender σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σαντορίνη.
9: Πολύ ωραία.
8: Πριν 2 μήνες περίπου είχα ένα τροχαίο στο οποίο έχασα 4 δόντια. Έλα ρε φίλε. Η ομάδα του μπαρ όλου του ομίλου διοργάνωσε έναν έρανο κρυφά από εμένα για να μαζέψουν χρήματα να με βοηθήσουν για την αποκατάσταση των δοντιών. Με βοήθεια, λέει, από όλο το τομέα του F&B του ξενοδοχείου, μπόρεσαν να συγκεντρώσουν χρηματικό, λέει, ποσό και μου το έδωσαν. Ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια και να υπενθυμίσω σε όλο τον κόσμο εκεί έξω ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους.
9: Πάρα πολύ συγκινητικό και Γρηγόρη, είσαι πολύ τυχερός που έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου. Πραγματικά μπράβο.
8: Μπράβο, Γρηγόρη, και μπράβο που το λες και μπράβο σε αυτό το. Φτάσαμε να πούμε τώρα τα προφανή μπράβο, αλλά δεν το κάνουν όλοι δυστυχώς.
9: Σωστά, σωστά.
8: Πολύ ωραίο. Αν και θα footage, πολύ ωραίο, Γρηγόρη.
9: Έλα, ρε, σταμάτα, βάλει τραπεζόρια.
8: Το είπες πάρα πολύ καλά. Μπράβο.
9: Δεν λες που είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Καλά να είναι. Καλά να είναι. Μπράβο.

0: Μας αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά στους Ντελούλου. Καλησπέρα σε όλους, Αστερόπη και Ευθύμης.
1: Και τώρα που έχουμε επιστρέψει, παιδιά, και είναι και η δεύτερη μέρα μας εδώ, είναι Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία. Σχετικά με τις σχολές, επίσης, όσοι είστε σε αυτή τη φάση και θέλετε να σπουδάσετε, ψάχνεστε.
0: Είναι και ο μήνας που μπαίνουν όλα σε μία σειρά, ρε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Κάνεις λίγο χαμό.
1: Τη ζωή σου τη βάζεις σε μία τάξη και ξέρω ότι μπορεί να ψάχνει κάποιος εκεί έξω. Πού θα τον οδηγήσει μια επιλογή του στον άκτο.
0: Ναι,
1: το έχω πάρει σερί τώρα γιατί το έχω βάλει στο μυαλό μου. Και στον άκτο μπορείς να δεις από κοντά πού θα σου οδηγήσει κάποια σου επιλογή. Μπορείς να πας εκεί και να ανακαλύψεις από το πρώτο έτος μέχρι τις διπλωματικές εργασίες τι μπορεί να γίνει στο Art and Design Show.
0: Είναι το Open Day στο άκτο. Είναι την Πέμπτη που μας έρχεται.
1: Τι ώρα?
0: 10 του Σεπτέμβρη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Και εκεί θα γνωρίσετε τους program leaders για να δείτε τα εργαστήρια και να ζήσετε τη φοιτητική εμπειρία από κοντά. Γιατί άμα το ζήσεις από κοντά, μπορείς να το καταλάβεις.
1: Και έχει και άλλο καλό λόγο για να πας. Ένα πολύ σημαντικό λόγο για να είσαι εκεί στο Open Day. Γιατί μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου την ημέρα του Open Day και να εξασφαλίσεις επιδότηση διδάκτρων ACTO Athens Campus στο Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Είναι μια καταπληκτική ημέρα για να κάνεις μια νέα αρχή.
0: Art and Design μόνο στον άκτο και μιας που αναφερόμαστε στους Gen Z, γιατί για αυτοί τώρα πάνε να σπουδάσουν.
1: Σωστά,
0: είναι
1: οι
0: Gen Z περίπου σε αυτή την ηλικία. Θέλω να σου πω για ποιο λόγο αυτά τα παιδιά δεν κάνουν μπάνιο.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάει γυμναστή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο αυτή η γενιά που δεν το έχει τόσο πολύ με το λούσιμο. Είναι αυτή η γενιά που λέω εγώ, η Gen Z-χνη. Καταλαβαίνεις, δεν είναι η Gen Z-χνη.
1: Δεν έχω συναστραφεί με αυτή τη γενιά, μάλλον ναι, καλά κάνω από ό,τι μου λες. Για πες.
0: Το Z βγαίνει από το Z-χνο γιατί τα αγόρια επιλέγουν να μην κάνουν μπάνιο και να μην βάζουν αποσμητικό. Υπάρχει ένα κίνημα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι το natural mask. Αυτό έτσι λέγεται, παιδιά. Είναι η φυσική μυρωδιά του σώματος, η οποία περιέχει φερομόνες, οι οποίες υποτίθεται ότι ελκύουν υποσυνείδητα τους πιθανούς συντρόφους.
1: Γιατί τι είμαστε, αρκούδες? Τι λες, μωρέ?
0: Σαν τις αρκούδες και τα σκυλιά.
1: Κύριε εποχή ζευγαρώματος.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχεις εσύ ακούσει κάποια φίλη σου να πει πω αυτός, ρε παιδί μου, μυρίζει υδροτήλα, τι άντρας είναι αυτός?
1: Ναι, ένα τσάκρε, παιδί μου, λίγο μετά από γυμναστήριο που είναι μπλεγμένο μαζί με αποσμητικό.
0: Ναι.
1: Το αποσμητικό νικάει όμως την υδροτήλα και είναι απλά ένα τσάκ. Δεν είναι να βγεις ραντεβού άπλητος τώρα.
0: Καταρχάς, να πούμε, αποσμητικό και υδροτήλα ποτέ δεν τα κάνουμε κόμπο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν γίνεται μίξ,
1: ναι,
0: αυτό, παιδιά, γιατί.
1: Το προτιμάς και εδώ την
0: είναι
1: υδροτήλα,
0: βόμβα. Όχι, άκουσα με τώρα. Άμα είσαι άλουστος, άπλητος και βάλεις από πάνω αποσμητικό. Όχι κουνάβι. δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι,
1: ναι, εγώ...
0: μανιτάρι, ατομική βόμβα. Sky μπροστά.
1: Ναι, αλλά εγώ αυτή την προσπάθεια κάπως μπορώ λίγο να την αναγνωρίσω. Γιατί προσπάθησε.
0: Αυτός είναι ο στόχος, τέλος πάντων, της νέας γενιάς των αγοριών. Να μεγιστοποιήσουν τη βιολογική τους ελκυστικότητα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα έλξης αυτό το ζήτημα.
1: Και πιστεύουν αυτοί ότι θα βρουν το άλλο τους μισό, έτσι.
0: Πιστεύουν ότι μέσα από τις μυρωδιές, όπως κάνει ο Μελισούλος στη Μελισούλα, όπως κάνει ο Αρκούδος στην Αρκούδα, η μυρωδιά θα σε οδηγήσει και το θηλυκό από τη μυρωδιά θα πάθει κακό. Κάτι βέβαια που δεν επιβεβαιώνει η επιστήμη.
1: Κάπως έτσι δηλαδή σταμάτησε η αναπαραγωγή του είδους στη Gen Z.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει απομονωθεί ή αποδειχθεί κάποια συγκεκριμένη ανθρώπινη φερομόνη που να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενώ, ας πούμε, φτάνουμε και στα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή η αποφυγή του σαπουνιού οδηγεί απλώς στη συγκέντρωση βακτηρίων που διαβάζω εδώ, διασπούν τον υδρότα. Προκαλούν κακοσμία. Κάτι που συνήθως λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Σόπα! Η Gen Z πώς τα βγάλει αυτά από το κεφάλι της? Δηλαδή, τι σκέφτηκε και το αποφάσισε αυτό? Πού το είδε να λειτουργεί?
0: Εντάξει, μπορεί και να, δεν ξέρω. Θες να μυρίσει τη μασκάλα μου, λέγω. Όχι, δεν μυρίζει. Είναι...
1: Βασικά, τη δικιά σου. Ίσως και να
0: Ουστάρες.
1: Μπορώ. Ίσως και να μπορώ.
0: Γουστάρεις μασχάλη,
1: σε έναν άγνωστο.
0: Κατάλαβα. Πόδι.
1: Σταμάτησα, ρε.
0: Πατούσα.
1: Ηρέμησε.
0: Όχι, να τη μυρίσω. Όχι,
1: δεν
0: να σε
1: χαλαρώσεις.
0: Λέω, μας αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Τι νοιάζει τον κόσμο ότι μας αρέσει?

0: You move like that.
1: Γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματα που έχετε στείλει σχετικά με το προηγούμενο θέμα, γιατί η Gen Z δεν λούζεται και δεν κάνει μπάνιο και θέλει να ζέχνει, κυρίως οι άντρες, γιατί θέλουν να προσελκύουν με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουν δηλαδή ότι οι γυναίκες φτιάχνονται, και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από άντρες ακροατές που θέλουν να τους μυρίσεις. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το συμπέρασμα τώρα.
2: Βλέπεις.
1: Γουστάρουν, λέει. Λέει εδώ πέρα ο Στέφανος, η δική μου η μασχάλη αστερόπη θα σε τρελάνει. Και επίσης εδώ πέρα ακόμα ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, μιλάει για όχι απλώς πατούσα.
2: Πρόσεξε.
1: Για ανάμεσα στα δάχτυλα.
2: Ναι, εξαιρετικές ιδέες αυτές. Θα στείλω εσένα να μυρίσεις.
1: Είναι εκεί που πιάνει και λίγο από την κάλτσα. Δεν πιάνει από την κάλτσα. Ανάμεσα δεν πιάνει από την κάλτσα, ρε παιδί μου, ένα χνούδι.
2: Είσαι πολύ περιγραφικό.
1: Ρε παιδί μου, είναι χνουδάκι, δεν είναι αυτό απαραίτητο.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα ήσουν πολύ καλό αν έγραφε ένα βιβλίο. Μεταδίδει εικόνε και αρώματα.
1: Δεν μπορώ.
2: Θέλεις ένα μυθιστόρημα, καταπληκτική ιδέα.
1: Εντάξει, βέβαια, καταλαβαίνεις νομίζω και πότε ένας άνθρωπος μυρίζει. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Το νιώθεις, δηλαδή.
2: Το βγάζει.
1: Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να βάλεις τη μύτη σου κάτω από τη μασχάλη για να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει μπάνιο.
2: Ναι.
1: Νομίζω φαίνεται και λίγο.
2: Υπάρχουν σημάδια.
1: Στα ρούχα. Στο αυτοκίνητο. Εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι το αμάξι είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για να καταλάβεις αν η άλλη, αν ο άλλος. Είναι και ακατάστατος, αυτό πάρα πολύ, αλλά και αν έχεις το αμάξι βρώμικο. Έχω μπει δηλαδή σε αυτοκίνητο που βρωμούσε. Ναι. Τι πιθανότητες έχεις αυτός ο άνθρωπος να είναι καθαρουκλιάς? Δεν γίνεται. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να λες κάνω τρεις φορές τη μέρα μπάνιο και εγώ μυρίζω καλά και τα ρούχα μου, και να μπαίνεις μετά σε ένα βρώμικο αυτοκίνητο.
2: Τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό. Θεωρώ και
1: μίλησε
2: πιστεύω.
1: Μας. Σκέφτεσαι ένα αμάξι ακατάστατο.
2: Ένα
1: σου ήρθε στο μυαλό.
2: Ένα αμάξι που μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Άμα το έχεις αφήσει με λίγη σκόνη, τελεία. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ζεις και μέσα στο αυτοκίνητο, κατάλαβες. Λίγη σκόνη.
1: Το μπορεί... θέμα δεν είναι μόνο η σκόνη.
2: Ναι.
1: Η σκόνη και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα λίγο
2: εντάξει,
1: σκόνη.
2: Και άμα έχει και δυο μπουκαλάκια νερού, τυχαίο παράδειγμα.
1: Από πρόπερση.
2: Ναι.
1: Και λίγη άμμο από τη Φολέγανδρο που πήγες πριν 5 χρόνια.
2: Αναμνηστικά είναι αυτά,
1: ναι. Και ένα καβουράκι που έχει ξεμείνει να περπατάει.
2: Μα
1: όχι,
2: δεν σου έλεγα τις προάλλες ότι πρέπει να κρατάμε τις αναμνήσεις μας το χειμώνα.
1: Και εγώ δεν σου έλεγα χθες να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, γιατί δεν θα ξαναμπω.
2: Είναι μια ορίστε. Καλή ιδέα.
1: Μια πολύ καλή ιδέα επίσης είναι να ξεκινήσετε τα σχολεία με πολύ ωραίες τσάντες, παιδιά. Αυτή είναι η καλύτερη ιδέα, και αν είστε μαθητής, αν έχετε παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, γιατί να πλησιάζουν τώρα. Την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία.
2: Άντε, ήρθε η ώρα.
1: 11, δεν έχουμε 11 την Παρασκευή.
2: Έχουμε
1: 11 έχουμε. Λοιπόν, τι καλύτερο να πάτε στο σχολείο, τα παιδιά σας δηλαδή να πάνε, με ολοκένουργια τσάντα. Και έχουμε τις καλύτερες.
2: Έχουμε τις Must Team Monochrome που είναι φανταστικές. Έχουν πάρα πολλές στρίκες. Είναι ανθεκτικές. Και φυσικά έχουν και παγούρι, αν θέλετε να είστε πανέτοιμοι για το σχολείο σας και για την κάθε σας σχολική ημέρα. Και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα backpack σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Εγώ δουλεύω πάρα πολύ Must Team Monochrome και γενικά Must Team τσάντες. Τις χρησιμοποιώ. Αυτές τις σχολικές. Το back to school μπορεί να μην πηγαίνω σχολείο, αλλά τις χρησιμοποιώ και σαν backpack και για τα ταξίδια μου και στις εκδρομές που πηγαίνω και στο γυμναστήριο επίσης βολεύουν πάρα πολύ. Πόσο μάλλον αν έχεις τετράδια, έχει και πάρα πολλές θήκες μέσα, μυστικές, θήκες που δεν φαίνονται, θήκες που φαίνονται. Θα βολευτούν πάρα πολύ τα παιδιά σας, θα βολευτούν πολύ τα παιδιά σας, αλήθεια. Τώρα, αν θέλετε να κερδίσετε αυτή την backpack που σας τη δίνουμε εμείς έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, με το χρώμα της επιλογής σας, ακούστε τι πρέπει να κάνετε.
2: Πρέπει να στείλετε mail, γιατί όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε αλλάξει τον τρόπο και τη διαδικασία. Στέλνετε ένα πολύ ωραίο mail στο games@music892.gr. Στο θέμα θα γράψετε must bugs και στο κείμενο θα γράψετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
4: Θέλουμε λεφτά.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Να δω

0: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
6: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
7: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: 30 λεπτάκια μας χωρίζουν από το τέλος των Τελούλου. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ είμαστε. Έχεις κανονίσει κάτι για το βράδυ, κάπου θα πας?
1: Δεν έχω κάτι στα πλάνα μου. Έχεις κάτι τίποτα καλό να προτείνεις?
0: Μπορούμε να βγούμε για ένα φαγητάκι σήμερα. Α, έτσι. Κάνα σούσι, λες?
1: Σούσι.
0: Δεν θα
1: έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάμε για σούσι.
0: Ναι. Και σε Ιταλικό πήγαινα, καμιά μακαρονάδα, κάνα ζυμαρικό.
1: Α, να σου πω κάτι. Τώρα που λες για μακαρονάδα, έχω πολύ ωραία πρόταση. Έχω μία πρόταση που μπορεί να σε ενδιαφέρει, αλλά δεν έχω σκεφτεί.
0: Ποια είναι?
1: Έχω βρει ένα πολύ ωραίο μαγαζί, αλλά θα στο κάνω έκπληξη. Δεν θέλω να σου το πω τώρα.
0: Κατάλαβα, γιατί άμα μου το πει δεν θα πήγαινα. θα μπαίνα να το τσεκάρω.
1: Ναι, και θα πήγα να το ψάξεις.
0: Και δεν θα ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, πάμε για ζωδιακές προβλέψεις, παιδιά. Αυριανές προβλέψεις το νου σας για αύριο Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη.
2: Τελουλουζόδια!
1: Φίλοι κρύοι, αύριο μπορείτε να πάρετε μια σοβαρή απόφαση. Στα προσωπικά, κρυός και σοβαρή απόφαση βέβαια στην ίδια πρόταση, δύσκολο.
0: Ταύρε, μια οικογενειακή υπόθεση ξεκαθαρίζει και το σπίτι θα γίνει το safe place σου. Προσοχή, τα έξοδα είναι μεγάλα. Αυτό το έλα μωρέ δύο πραγματάκια για το σπίτι έχει καταστρέψει οικογένειες,
1: Φίλοι δίδυμοι, ευχάριστες ειδήσεις, γνωριμίες και σημαντικές συζητήσεις ανοίγουν νέες προπτικές. Απλώς μην υποσχεθείτε περισσότερα από όσα μπορείτε, όπως κάνετε κλασικά.
0: Αστερόπι και καρκίνε, τα οικονομικά σας ευνοούνται και μπορεί να έρθει πρόταση, συμφωνία ή έξτρα χρήμα. Μην τα ξοδέψεις πριν καν μπουν στο λογαριασμό. Για σένα το λέω, Αστερόπι, σε βλέπω.
1: Δύο μέρες και χρήματα μου λες, αμήν. Λέοντες και Ευθύμη, με σελήνη στο δία στο ζώδιο σας έχετε αυτοπεποίθηση, εύνοια και γενικότερα πάνω σας είναι όλα τα φλας. Λίγη προσοχή για τους λέοντες μόνο αυτόν τον καιρό, έτσι για να μην μείνουν στην αφάνεια με κάποιες απρόσεκτες κινήσεις τους.
0: Παρθένε, άκου λίγο, ευνοείται το ξεκαθάρισμα οικονομικών και προσωπικών εκκρεμωτήτων, αλλά χρειάζεσαι και λίγη απομόνωση, ρε φίλε. Κλείς το κινητό, κλείς την πόρτα, δεν ξέρω τι άλλο θα κλείσεις. Γενικά, κάτσε και λίγο μέσα στο σπίτι.
1: Ζυγή, φίλοι, γνωριμίες και συνεργασίες μπορούν αύριο να σας ανοίξουν πόρτες, ενώ μία σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σημαντικό. Μην ενθουσιαστείτε όμως από τώρα. Είπε ότι θέλει να σας ξαναδεί, όχι ότι βρήκε εκκλησία.
0: Σκορπιέ, η καριέρα παίρνει τα πάνω της και μπορεί να έρθει αναγνώριση, να έρθει μια πρόταση ή τέλος πάντων μια σημαντική ευκαιρία. Μην πάρεις όμως όλο το γραφείο πάνω σου, σε παρακαλώ, ούτε λεφτά CEO παίρνεις. Ούτε CEO είσαι, αυτό πρέπει να το θυμάσαι.
1: Τοξότες, έχετε ταξίδια να κάνετε αύριο ή μπορεί γενικότερα να κλείσετε εισιτήρια ή κάτι που είχατε αφήσει στην άκρη μπορεί να ξαναπροχωρήσει. Κάτι από όλα αυτά.
0: Αύριο, τοξότη, που δεν έχεις κανονίσει τίποτα, αύριο θα πας ταξίδι.
1: Μπορεί να κλείσει εισιτήρια, σου λέω τώρα.
0: Οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τακτοποιηθούν και δεν αποκλείεται να έρθει επιστροφή χρημάτων ή οικονομική ενίσχυση για σένα, εγώ και ρε όλα αυτά.
1: Υδροχόοι, σχέσεις και συνεργασίες ευνοούνται και μπορεί να έρθει και μια πολύ καλή γνωριμία ή μια υπάρχουσα σχέση να σοβαρέψει. Ραφτείτε.
0: Ιχθύ, δουλειά και οικονομικά πηγαίνουν καλύτερα και μπορεί να έρθει νέα πρόταση αρμοδιότητα. Από ψυχολογικά όμως πες μας πώς πηγαίνεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι το αδύνατό σου σημείο.
1: Πριν φύγουμε, να σου πω και αδύναμο.
0: Και αδύνατο και όλα.
1: Το αδύνατο πολύ θα το θέλαμε. Και μια και λες τώρα για αδύνατα σημεία, δεν υπάρχει αδύνατο σημείο αν ανέβεις στο Regency Casino Montparnasse. Γιατί θα πας πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει κανένα ελάττωμα. Είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, δεν θα ξοδέψεις καθόλου βενζίνη, γιατί είναι δίπλα. Θα παίξεις, θα διασκεδάσεις και θα ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση στο Regency Casino Montparnasse, που έχει τόσο πολλά και είναι τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: άλλες τρεις ολόκληρες ώρες πέρασαν τόσο γρήγορα και δεν πήραμε χαμπάρι, ρε παιδιά.
1: Να σου πω κάτι. Πολύ καλά πηγαίνει φέτος αυτό το πρώτο διήμερο της εκπομπής.
0: Πολύ καλά πηγαίνει φέτος. Είμαστε ακόμα στη δεύτερη μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι να συνεχίσει και το υπόλοιπο. Φτού.
0: Τα λέμε σε πέντε μέρες που θα είμαστε μαλλί με μαλλί, να ξέρετε. Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε πως ήρθε στη Νέα Σμύρνη και είναι το Home of the Whopper. Τι είναι, μα φυσικά το Burger King την Παρασκευή που μας έρχεται, τότε που ανοίγουν τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα, μας περιμένουν στο opening party και εκεί θα είναι τα κουνάβια, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Θα έχει πολλή μουσική, θα έχει διαγωνισμούς, μεγάλα δώρα τεχνολογίας, εκπλήξεις και φυσικά, βέβαια, το θρυλικό Whopper. Burger King στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 42, το νου σου να είσαι εκεί.
1: Να πάμε κι εμείς να φάμε. Και κάπως έτσι έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι αύριο τα κουνάβια καλή ώρα θα είναι στη θέση τους από τις 7 το πρωί και εμείς θα έρθουμε στις 6 για να πούμε τα δικά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την ωραία διάθεση. Προσοχή στο δρόμο εκεί έξω. Κάπου μπορεί να μας πετύχετε στο κέντρο. Για μακαρόνια θα πάμε, για ζυμαρικά. Το κορίτσι θέλει πάστα και θα του πάρω και μια πάστα μετά, σοκολατίνα. Φιλιά πολλά.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.

0: επιχειρήσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.